0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Κρήτη.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: do we train so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

στους 90,1. Τι κάνετε αγαπημένοι μου φίλοι, πώς είστε? Το ρολόι δείχνει 5 και 4 πρώτα λεπτά. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Σταυρούλα Γιαννούτση σου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα στο 211-1080-880. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, για να μας φτιάξετε αυτή την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα 29 Μαΐου 2026. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς έχει φροντίσει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά, έτσι ώστε η φωνή μας να φτάνει παντού και να έχουμε τη δική σας παρέα, τη δική σας συμμετοχή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, σήμερα 29 Μαΐου είναι μια ημερομηνία που μας δημιουργεί μνήμες. Μνήμες δύσκολες, γιατί σαν σήμερα η Κωνσταντινούπολη το 1453 έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, η πόλη σε άλλο. Όμως, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης, το 1924 δημιουργήθηκε η ΑΕΚ, η ποδοσφαιρική ομάδα. Είδατε πως σας το γυρνάω. Η ιστορία είναι εκεί, υπάρχει, οι μνήμες υπάρχουν πάντα. Η ιστορική μνήμη είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Όποιος γνωρίζει την ιστορία του, γνωρίζει και το μέλλον του. Μπορεί να διαφυλάξει το μέλλον του, την πατρίδα του. Αλλά σήμερα λοιπόν, 29 Μαΐου, είναι μια μέρα που μας θυμίζει όλα αυτά που μας πονάνε, αλλά έχουμε τη μνήμη, τη γνώση, την εμπειρία για το μέλλον. Και φυσικά, χρόνια πολλά στους ΑΕΚτζίδες, έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, 29 Μαΐου είχε γεννηθεί μια κορυφαία προσωπικότητα του ελληνικού κινηματογράφου, ο Θανάσης Βέγκος.
1: Ρε Τρίφωνε, μήπως θέλεις να σου κάνω πλάτες να φύγεις, ρε.
2: Τι λέει, ρε, που θα φύγω εγώ. Θα τον εσκίσω το χοντρό.
1: Θα τον εσκίσεις.
2: Θα του αλλάξω τα πετρέλια.
1: Τι να σου πω, ρε Τρίφωνε. Κάνω τη σεφωτήση Παναγία, ξέρω εγώ. Πού πας, ρε Τρίφωνε. Το ξέρει η μανούλα σου. Θα βάλω από αυτό.
2: Ναι, να ρωτάς.
1: Θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ παραγγέλνεις, εσύ πληρώνεις, εσύ διαλέγεις. Εγώ ή θέλεις από αυτό εδώ. Για κοίτα, έχει ωραίο χρώμα. Και ωραία μυρουδιά. Σας τι φάρμακο μυρίζει, κοίτα.
2: Μα τι φάρμακο είναι αυτό.
1: Αν ανοίξαν όλα τα φάρμακα από έξω, θα βγάζα βιβλίο στον Τζελεμεντέ. Ροχαλίζεις πάντα. Μόνο όταν κοιμάμαι.
3: Κύριε Τανάση, κύριε Τανάση, ελάτε ήρθε. Ποιος ο Καραμαλής.
4: Παιδί μου.
3: Πατέρα.
4: Κατάλαβες, ΜΑΠ. Και οι πόλεις κλέβονται μεταξύ τους. Τα ίδια πράγματα έχουν όλες. Ακρόπολη έχει και η Θεσσαλονίκη. Ρε πατριώτη, με συγχωρείς. Κατά πού πέφτει ο Λευκός Πύργος.
5: Αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη.
4: Στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ τι είναι.
5: Αθήνα.
4: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
5: Αθήνα.
4: Απαράδεκτον. Απαράδεκτον για πράκτορες.
0: Με πάνω από 126 ταινίες, από τις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει στις 52, ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες ηθοποιούς που έμειναν στην ιστορία, ως ένας κωμικός που μας χάρισε πολλές, πολλές όμορφες και στιγμές γέλιου. Πάντα τον θυμόμαστε και οι ταινίες του πάντα είναι επίκαιρες. Και πάντα όταν παίζει η τηλεόραση κάποια ταινία του Βέγκου, είναι σίγουρο ότι θα σταματήσουμε, θα μας καθυλώσει. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Πάμε να διαβάσουμε μερικές καλημέρες.

μας έστειλε φωτογραφίες. Αρτοποιός ο φίλος ο αγαπημένος. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα, όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Με φρέσκο χαμόγελο ετοιμάζουμε ντοματόψωμα. Ντοματόψωμα. Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο Παύλο, μπράβο. Τα μηνύματά σας, η καλημέρα σας είναι η κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Το LNG, το καύσιμο, το φυσικό αέριο και γενικότερα όλες οι μορφές ενέργειας. Είστε εσείς, στέλνετε τα μηνύματά σας και μας δίνετε και εμάς όρεξη για να συνεχίσουμε. Και πιο πολύ όταν μαθαίνουμε έτσι και πράγματα που σας αφορούν, γιατί με τους περισσότερους από εσάς, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έτσι, έχουμε αποκτήσει και μία σχέση, πώς να το πω, συμμαθητή ρε παιδί μου, είμαστε συμμαθητές, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Δημήτρη, καλή Παρασκευούλα με υγεία, ο Δημήτρης που περπατάει, τα ξέρετε, να μην τα ξαναλέμε, που φεύγει για περπάτημα. Αν κάθε μέρα ο Δημήτρης ένωνε τα χιλιόμετρα, αυτά που κάνει και μερικαριά χιλιόμετρα, εντάξει, άνετα έφτανε από την Πάτρα στην Κομωτινή, μέσα σε ένα τετράμινο. Καλημέρα στον Κώστα, τον αγαπημένο ακροατή από τα Τρίκαλα. Γεια σου Κωστή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα. Αλεξάνδρα, δεν έχεις στείλει ποτέ από ποια περιοχή έχεις στέλνεις μήνυμα. Είσαι από τις πιο τακτικές ακροάτριες εκπομπής. Δεν μας έχεις στείλει ποτέ την περιοχή. Λοιπόν, νάτι και Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα, καλή Παρασκευούλα. Ο Ηλίας πού είναι? Ο Σελιμάς, ξέρεις για το Σελιμά γίνονται όλα αυτά. Ο Σελιμάς είναι διοικητής, κυρία μου. Είναι διοικητής. Εμείς βαράμε εδώ πέρα. Βαράμε σκοπιά. Και ο Ηλίας διακοπάρει. Τώρα νομίζω την άλλη εβδομάδα έρχεται. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα, τον Χαλκίδη. Έχει στείλει και μια γεωλογραφία. Καλημέρα, λέει, καλό τριήμερο, λέει ο Νικόλας. Ναι, φυσικά, καλό τριήμερο. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Αλέξης, να φτιάξουμε κανένα μπινελίκι για τον δρόμο. Σηκωθήκαμε αχάραγα, λέει. Έχω κολλήσει δυο ρεπό που λες. Φεύγουμε μόλις σχολάσω και γυρίζουμε Τετάρτη βράδυ. Αντίο, λέει. Α, είσαι πολύ δυνατός, Αλέξη. Και προκλητικός, θα έλεγα. Προκλητικός. Μπράβο, με το καλό. Με το καλό να πάτε. Πού θα ανηφορήσεις, Αλέξη μου, για το που το βλέπεις. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα με υγεία και από τον φίλο μας τον Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Να είστε καλά παιδιά. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε, είτε μείνετε εδώ στην Αθήνα, είτε φύγετε για το τριήμερο, είτε εσείς που μας ακούτε στην Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μου στον Status FM 107,7, στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη και στα παιδιά εκεί στο σταθμό που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Να περάσετε υπέροχα κι εσείς. Λοιπόν, για στείλτε κατά πού σκοπεύετε να κινηθείτε. Πού σκοπεύετε να εκδράμετε, διότι και ο καιρός είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι να μας φτιάξει τη μέρα και αμέσως μετά έρχομαι να σας πω για τον καιρό, για τις πανελλήνιες που ξεκινάνε σήμερα. Σήμερα εδώ στο στούντιο πρέπει να σας πω, η αγωνία έχει βαρύσει κόκκινο, διότι ο γιος της Παναγιώτας μας, της Παπαλεξίου, της ηχολήπτριας της εκπομπής, δίνει πανελλήνιες στο παιδάκι μας, ο Άγγελος. Και πρέπει τώρα η μάνα η Δόλια, μετά από νυχτερινή βάρδια, να πάει σπίτι, να ξυπνήσει το παλικάρι της, να πάει να δώσουν πανελλήνιες. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Υγεία, χαρά, δύναμη, ευτυχία. Παιδιά, είναι μια μέρα δύσκολη. Τι να λέμε τώρα. Και αυτό που λέμε στα παιδιά, μην αγώνεστε κτλ. Η ψυχούλα τους το ξέρει τώρα τι έχουν μέσα τους. Αλλά είπαμε, τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει. Και χθες είχαμε μια παιδοψυχολόγο στην εκπομπή. Θα βάλουμε μετά ένα απόσπασμα. Θέλω να ακούσετε ένα απόσπασμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή της που είπε ότι όταν βάλεις το παιδί στο μυαλό του ότι είμαι εδώ για σένα, υπάρχει plan B, υπάρχει εναλλακτική, δεν τελειώνει κάτι εδώ, δεν θα γίνει κάτι αν δεν περάσεις, αυτό που θέλεις να γίνεις θα το κάνεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όταν βάλεις το παιδί σου αυτή την σκέψη και τη δουλέψεις αυτή τη σκέψη στο παιδί και τη δουλέψεις και εσύ μαζί του, τότε θα πάει λιγότερο αγχωμένος το παιδί
σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι ψυχοφθόρα. Εδώ και 50 χρόνια μας λένε θα καταργήσουν τις πανελλαδικές, και οι πανελλαδικές είναι εδώ ακόμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

90,1. Έρχεται ένα πολύ όμορφο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με τριαντάρια, παρακαλώ. Όσοι εκδράμετε θα περάσετε καλά, ο καιρός θα είναι σύμμαχος για να κάνετε και το πρώτο σας μπανάκι. Ήδη εδώ και δύο μέρες οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Χθες χτύπησε μέχρι και 34 βαθμούς. Εκεί η Κώστα που μας ακούσε, αγαπημένη φίλη ακροατή από τα Τρίκαλα, εκεί είχε τριγύρω στους 33, αν δεν κάνω λάθος. 33 με 34 χτύπησε και στην Λάρισα. Είστε θερμοί εκεί, παιδί μου, είστε θερμοί. Καλημέρα, Έρη, καλό τριήμερο. Ελπίζω το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει φώτιση ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας, αγαπημένος ακροατής. Και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους σωτήρες μας. Την αγάπη μου από του Παπάγου. Να είσαι καλά, Γιώργο, αρχηγέ, γίγαντα. Ο Αλέξης λέει θα πάμε στο Πατρικό, στο Λιτόχωρο. Λιτόχωρο Πιερίας. Ωραίο. Έχει και έκθεση, λέει, με μηχανήματα λατομείου. Οπότε θα εξετρελωθεί η μικρούλα μου και μάλλον θα τη βάλω και σε έξι καφέα. Ωραία. Βγάλε και καμιά φωτογραφία, έτσι. Ο Ηλίας, καλημέρα παιδιά, Έρη, θα πάμε Λευκάδα, θα έρθεις. Τι μου κάνεις, τι μου κάνεις. Λευκαδάρα εκεί, Αγία Φανερωμένη εκεί, πας μια βόλτα στο κάθισμα, όχι να μπεις μέσα, ας το. Θα πιεις ένα καφέ ρε παιδί μου από πάνω, ωραία. Φανταστικά, φανταστικά. Καλημέρα στην αγαπημένη Αγγελική, καλημέρα Έρη, χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Η Αγγελική από τα Ήρια. Γεια σου, Αγγελικούλα.

Καλημέρα και στον αγαπημένο το Θωμά. Καλό τριήμερο, αγαπητή Έρη. Να σε πάντα καλά, να σε καλά κι εσύ, Θωμά μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλό τριήμερο να περάσετε όμορφα. Όπου κι αν πάτε, όπου κι αν βρεθείτε, με αγαπημένους φίλους, μόνοι σας, με ύπνο κτλ. Γιατί και αυτό είναι μια έτσι ωραία σκέψη. Φανταστική. Α, υπάρχει μια τρομερή είδηση. Μισό λεπτό να σας την πω. Για τον ύπνο. Αφορά εμάς που κοιμόμαστε πολύ, καταλάβατε τώρα. Με πόσες ώρες ύπνο είσαι σήμερα? Εσύ δεν είσαι με καμία. Α, τρεις. Έτσι. Καλά, έχεις και το θέμα με την Παρελλήνιες εσύ. Σε βλέπω να κοιμάσαι. Πότε τελειώνει η Παρελλήνιες? 15 Ιουνίου, εκεί θα κοιμηθείς. Αχ, μάνα, δόλια, μάνα.

Λοιπόν, είναι γνωστό ότι ο λίγος ύπνος βλάπτει, λέει, την υγεία, έτσι. Θα σας πω όμως ότι και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Το ότι έλλειψη ύπνο κάνει κακό, αυτό το γνωρίζαμε. Σύμφωνα, λέει, με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Αμερική, και οι Αμερικάνοι βγάζουν τα καλύτερα, όχι μόνο ο λίγος αλλά και ο προβολικά πολύς ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Γι' αυτό είμαστε φρεσκαδούρα, ρε φίλε. Να το, κατάλαβες. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες, καλό είναι κάποιος να κοιμάται από 6 έως 7 ώρες, ενώ όπως προκύπτει, οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άντρες για να λειτουργήσουν καλύτερα. Μην μας ακούει κανένας όμως. Ένα μαξιλάρι κάπου, να γύρω. Πάντως αυτές οι αμερικανικές έρευνες είναι όλα τα λεφτά.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, οι άνδρες φάνηκαν να τα πηγαίνουν καλύτερα με 7,7 ώρες ύπνου κατά μέσο όρο, ενώ οι γυναίκες χρειάστηκαν λίγο περισσότερο. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν λειτουργεί το σύστημα. Το γεγονός ότι περισσότερες από 8 ώρες ύπνου σχετίζονται με ταχύτερη γύρανση του σώματος μπορεί να μας εκπλήσει. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται περισσότερο αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους και δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό σας λέω, καταλάβατε. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό τέτοιο fitness.

0: Ο Βαγγέλης, έρι, έκαψες μου τις καρδιάς μου το τζιέρι.
1: Ωραία, φίλε.
0: Αυτό είναι τραγούδι. Αλλά δεν είναι με το έρι. Όχι, με το έρι είναι, ναι. Με το πάρει το τραγούδι. Ναι. Αυτό που λέει.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε και η Υπουργός Παιδείας για τις πανελλαδικές που ξεκινούν σήμερα, αλλά και τι λένε τα παιδιά. Τι λένε οι ίδιοι οι μαθητές που έδωσαν μια πολύ μεγάλη έτσι, μάχη. Έναν ολόκληρο χρόνο και περισσότερο χρόνο από ένα. Προετοιμάζονται για αυτές τις μέρες. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις σκέψεις τους. Πρώτα θα ακούσουμε την κυρία Ζαχαράκη και αμέσως μετά τι είπαν μαθητές που μίλησαν στον Α.
1: Σε λίγες ώρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα. Ξέρω καλά ότι η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς. Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη διαδρομή σας. Ένας βαθμός αποτυπώνει μία προσπάθεια σε μία συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας. Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε, οι δυσκολίες που ξεπεράσατε, οι στιγμές που κουραστήκατε, αλλά συνεχίσατε. Γι' αυτό και πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό. Εμπιστευτείτε την προετοιμασία σας. Κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη. Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους από όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα. Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές. Τις κυνηγάτε. Προετοιμάζεστε για αυτές και τις προετοιμάζετε. Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνεια. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
2: Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Η αξία μας δεν θα κρυφεί από αυτά τα διαγωνίσματα, ούτε από το βαθμό που θα γράψουμε. Να πιστεύει στις δυνάμεις του και να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και να μην νομίζω ότι είναι το τέλος του κόσμου αυτό. Ήταν μια χρονιά που μου χάρισε απίστευτες στιγμές και στο σχολείο και στο φροντιστήριο και γενικά στη ζωή μου. Είναι η τελευταία χρονιά κιόλας. Στην τελική ήταν ένα όμορφο ταξίδι. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Άμα δεν έχει κάποιος μια διαφυγή, τότε σίγουρα θα πρέπει να με κάποιους φίλους να μην παραλείπει τις βόλτες. Να μην είναι συνέχεια στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το πιστεύω. Γιατί δεν αντέχει κάποιος μόνο στο σπίτι διάβασμα. Θέλει και λίγο να ξεφεύγει το μυαλό του. Να πιστεύει στον εαυτό του. Να μην ανησυχεί ότι δεν τα έχει σκεφτεί όλα για το μέλλον του, γιατί κανένας μας δεν τα έχει σκεφτεί. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα να κάνεις και υπάρχει μια ζωή μπροστά μας να ζήσουμε. Δεν τελειώνει τίποτα εδώ, δεν θα πάθει κανείς τίποτα άμα δεν περάσει. Καλά να είμαστε εμείς είναι το σημαντικότερο από όλα. Πρέπει να μπούμε στην αίθουσα με την καλύτερη ψυχολογία, ότι εγώ θα γράψω, όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία σε όλους που δίνουνε. Εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά.

0: Έτσι τα παιδάκια σήμερα δίνουν τις Πανελλήνιες, δίνουν μια δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Θέλω λίγο έτσι να, όσοι από εσάς μπήκατε, έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία, στείλτε κανένα μήνυμα να μας δώσετε, να μας θυμίσετε έτσι πώς ήταν για εσάς αυτή η εμπειρία. Ή αν δεν έχετε μπει στη διαδικασία των Πανελληνίων και έχουν μπει τα δικά σας παιδιά, πώς το βιώσατε όλο αυτό. Είναι ιδιαίτερα αγχωτική η διαδικασία. Είναι ιδιαίτερα αγχωτική. Εγώ να σας πω ότι θυμάμαι έτσι με πολύ μεγάλη... Θυμάμαι την παραμονή, δηλαδή το προηγούμενο βράδυ, είχα πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Δηλαδή πηγαίνω ερχόμουν μέσα στο σπίτι σαν την τρελή, ας πούμε, απίστευτο. Ήταν πολύ, πολύ περίεργα, αλλά θυμάμαι ότι εντάξει, έχω μάνα κομμάντο εγώ, μωρέ. Η μάνα μου είναι πολύ μεγάλο κομμάντο και εκεί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή...
1: Stigma Radio.
2: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός

0: Ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή, στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνας. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα.
4: Μάλιστα και οι καθηγητές που πήραν τα μαθήματα για να μπορέσουν να κάνουν, να λύσουν τις ασκήσεις, τους πήρε πάρα πολύ χρόνο. Και μετά βγήκαν και είπαν το μεσημέρι και τα λοιπά ότι πρόκειται για δύσκολα θέματα. Γι' αυτό σας λέω, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Πρέπει τα παιδιά να το δουν όσο πιο ήρεμα μπορούν και σε σχέση με το χαρακτήρα τους. Γιατί κάποιο παιδί μπορεί να το αντιμετωπίζει έτσι με πολύ μεγάλο στρες. Κάποιο άλλο μπορεί να δείχνει ότι είναι ήρεμο, αλλά να μην είναι μέσα του. Γενικά θα πρέπει αυτές οι μέρες να είναι όσο δυνατόν πιο ήρεμες γίνεται. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Ισάμ από το Βερολίνο. Καλό τριήμερο, λέει. Εμείς πριν από μια εβδομάδα είχαμε τριήμερο, λέει, εκεί στο Βερολίνο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα, αγαπητέ Ισάμ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, για στείλτε λοιπόν τις δικές σας εμπειρίες, είτε των παιδιών σας είτε δικές σας, πώς το βιώσατε, πώς το θυμάστε. Και πράγματι, εδώ και 50 χρόνια μας λένε ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, αλλά οι πανελλαδικές είναι εδώ και συνεχίζονται. Έρχεται το πολιτήριο, το εθνικό πολιτήριο. Για να δούμε τι θα είναι και αυτό. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή, η παιδοψυχολόγος που μίλησε στην εκπομπή μας χτες το πρωί. Τι είπε για τα παιδιά, τι είπε και για τους γονείς. Για να την ακούσουμε.
5: Υπάρχει μια φωνή εσωτερική, θα τους υπενθυμίζει και θα κατευνάζει το άγχος, θα τους υπενθυμίζει πως ό,τι και να γίνει, η ζωή μου έχει και άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή, οι σπουδές μου, τα όνειρά μου, η αξία μου. Τι γίνεται με τις Πανελλήνιες? Ενώνουν τα παιδιά την αξία τους, τη ζωή τους με τις Πανελλήνιες. Θα μου πεις, δεν έχει να κάνει με τη ζωή τους αυτό? Και να κάνει με ένα κομμάτι της ζωής τους, το οποίο, δηλαδή, σαν, ας το πω, στόχο, θέλω να σπουδάσω κάτι. Αν δεν μπορώ έτσι, θα το κάνω αλλιώς. Πρέπει ο γονέας, θεωρώ, είναι λίγο υποχρέωσή του αυτό, να έχει δώσει σε ένα παιδί εναλλακτικές. Δεν μπορεί να πεις σε ένα παιδί, αν δεν το κάνεις αυτό τέλος. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας εβδομάδας ή ενός μήνα. Είναι ο τρόπος που σχετίζομαι με το παιδί και με τις σπουδές του, με τα όνειρά του. Δεν είναι θέμα αξίας. Είναι το διάβασμα. Έχει και εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Πώς είναι τα θέματα, τι θέματα θα πέσουν. Είναι πολλά οι Πανελλήνιες. Είναι ολόκληρο case study.
4: Πάντα η κυρία Μπογιατζή δίνει πολύ ωραίες συμβουλές και προσεγγίζει με πολύ μεγάλη ευαισθησία όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τα παιδιά. Ανάθυμα και αν κοιμήθηκε κανένα παιδί σήμερα. Ο Άγγελος έχει κοιμηθεί καθόλου, πού να ξέρεις. Δεν έχει όμως. Δεν σε ενόχλησε πάντως καθόλου η διάρκεια της νύχτας? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ αυτό πριν δώσεις Πανελλήνιες. Εσύ, Παναγιώτα, πριν δώσεις Πανελλήνιες, το βράδυ αυτό, πώς το θυμάσαι? Εσύ δεν έδωσες. Α, γι' αυτό δεν τη θυμάσαι σαν διαδικασία. Θυμάσαι από τους μαθητών σου όμως. Έτσι. Αλλά εσένα είναι το πρώτο σου παιδί τώρα που δίνει, έτσι. Η Παναγιώτα, πρέπει να σας πω, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, έχει 3 παιδιά. 2 γιους και μια κόρη, εντάξει. ιδανικό. Ο μεγάλος δίνει πανελλήνιες, ο δεύτερος πάει πρώτη ηλικίου και η μικρή πάει τρίτη γυμνασίου, πρώτη γυμνασίου. Άρε κομμάντο.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, παιδιά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλή δύναμη σε όλους. Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Ό,τι καλύτερο. Πριν τις Πανελλήνιες έδωσα, λέει ο Γιώργος. Τότε, λέει, τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, πριν τις Πανελλήνιες, ρε παιδιά, τι υπήρχε. Για, Γιώργο, κύριε Γιώργο, για δώσε μας λίγο τα φώτα σου. Εσύ που είσαι πιο παλιός από εμάς. Πριν τις Πανελλήνιες, για δώσε μας λίγο. Τι ακριβώς γινόταν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε καταρχάς ότι ήταν πάρα πολύ λιγότεροι αυτοί οι οποίοι τελείωναν το λύκειο, έτσι. Έχω ακούσει για κάποιες σχολές, ας πούμε, ανωτάτη βιομηχανική, ανωτάτη εμπορική σχολή κτλ. Πώς γινόταν η εισαγωγή σε αυτές τις σχολές? Για δώσε μας μια εικόνα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Και όποιος γενικά έχει έτσι μια εικόνα για το τι γινόταν πριν τις Πανελλαδικές, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το ακούσω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο τον Αρτοπιό από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι δύσκολο τριήμερο για μας τους Αρτοπιούς. Θέλουμε ύπνο, λέει όλοι. Να είσαι καλά. Στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς σε όλους τους συναδέλφους του, σε όλη την επικράτεια που μας ακούν μέσω των παραπολιτικών. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Με 4-5 ώρες ύπνο τη μέρα, λέει, είμαστε. Έχει και τη μικρή. Κάπως έτσι είμαστε όλοι, Κωνσταντίνε. Γι' αυτό είμαστε φράπα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Σπύρο από τα Γιάννενα. Γιάννενάρα, αχ, Γιάννενάρα. Εχθές το απόγευμα, λέει, είχαμε δυνατή βροχή στα Γιάννενα. Εντάξει. Κοίταξε τα Γιάννενα τώρα, η αλήθεια είναι, με όποιο καιρό, είναι καταπληκτικά. Από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Και όχι γιατί είμαι κοντοχωριανή, είμαι εκεί κοντά. Έτσι, αντικειμενικά είναι από τις πιο όμορφες πόλεις. Θα μπορούσα να ζήσω άνετα στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, στο Βόλο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στη Θεσσαλονικάρα. Ε. Έχω τάσεις φυγής. Λοιπόν, ο Γιώργος απαντά. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Για να δούμε τι λέει. Πώς ακριβώς γινόταν οι εξετάσεις. Είχαμε εξετάσεις σε κάθε τμήμα και σε κάθε σχολή διαφορετική. Δηλαδή μαθηματικό Αθηνών, μαθηματικό Θεσσαλονίκης, χημικό Αθηνών, χημικό Θεσσαλονίκης. Δηλαδή δίνατε συγκεκριμένα για αυτή τη σχολή. Δεν δίνατε γενικά για διάφορες. Δίνατε συγκεκριμένα για τη σχολή αυτή. Στο μαθηματικό, ας πούμε. Σωστά. Πιο τίμιο το βλέπω. Με ποια έννοια το λέω τώρα? Ότι υπήρχε μια στόχευση. Αν γινόταν, δηλαδή έδινες μόνο στη σχολή αυτή που θες, υπήρχε μια στόχευση. Με βάση και τις δυνατότητές σου και τα λοιπά και τι σου άρεσε, έτσι. Γιατί είναι, και αυτό είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι σπρώχνουν τα παιδιά να δηλώσουν στα μηχανογραφικά σχολές μόνο και μόνο για να έχει επιτυχία. Για να έχει επιτυχία το φροντιστήριο, για να πει ο γονιός ότι πέρασε το παιδί του κτλ. Μα άμα δεν θέλει η καμάρι μου να πάει τώρα και να πάει σε μια σχολή που δεν τον εκφράζει, τι να πάει να κάνει. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή να περάσει σε μια σχολή, αλλά και αυτή να σε αντιπροσωπεύει, να είναι αυτό που θες να κάνεις. Εγώ θυμάμαι τότε οι καθηγητές από το φροντιστήριο. Μου λέγανε, δήλωσε όλες τα φιλολογικά, τα παιδαγωγικά. Μα δεν θέλω να γίνω δασκάλα. Δεν είμαι καλή. Δεν θα τα καταφέρω. Μα δεν με ενδιαφέρει. Όχι, μα δήλωσε. ΦΠΠΣ, δήλωσε, ξέρω εγώ, αυτά, όλα αυτά. Εντάξει. Οκ. Okay. Θεωρώ λοιπόν ότι καλύτερα να υπάρχει μια στόχευση. Είναι. Οπότε 4 μαθήματα λέει για κάθε τμήμα και σε 2 μέρες πρωί-απόγευμα. Και έπρεπε να έχει τη βάση στα πρωτεύοντα. Δηλαδή, μαθηματικό, έκθεση, μαθηματικά τουλάχιστον 10 και φυσική χημεία. Στο χημικό, χημεία, έκθεση, 10 συν φυσική μαθηματικά. Πολλές βαθμολογίες. Και γιατί άλλαξε αυτό το σύστημα, δεν έχω καταλάβει. Γιατί άλλαξε το σύστημα αυτό με το οποίο έδωσε ο Γιώργος, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, το καταλαβαίνετε. Καλά, εδώ εμείς στο σταθμό πρέπει να σας πω ότι 4-5 συνάδελφοι, τα παιδιά τους δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Ο Κύρκος, ο γιος του, ο γιος του Κύρκου, του Δημήτρη, του ηχολήπτη μας, ο γιος της Παναγιώτας, του Χρήστου η κόρη, του Μυρίδη, της Ελένης της Τάγκα. Ο γιος, εντάξει, νομίζω ότι κατεβαίνουμε Dream Team σήμερα. Το έχουμε, εδώ έχουμε. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, έθιξε το θέμα της ακρίβειας. Είπε λοιπόν ότι προσπαθεί να πιέσει τους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές, να ρίξουν τις τιμές τουλάχιστον στα βασικά προϊόντα, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις. Αλήθεια τώρα. Και πώς θα φτάσουν δηλαδή? Ούτε απ' έξω δεν θα περνάμε στο τέλος. Για να ακούσουμε πώς το είπε ο Υπουργός.
1: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
2: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
1: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δύο χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
2: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μας λέτε τώρα τελευταίες.
1: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν. Mm-hmm.
2: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να αποκλείσει ο Υπουργός ότι μπορεί να υπάρξουν και πάλι ανατιμήσεις στα προϊόντα και την ίδια ώρα έχουμε και τα καύσιμα. Έτσι, τα καύσιμα τα οποία είναι στο Θεό, έχουμε και αυτή την έξοδο του τριημέρου, να δούμε με πόσο βενζίνη θα φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους οι ταξιδιώτες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί ήδη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στα καύσιμα είναι τεράστιες. Και γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει και παρκάρει το αυτοκίνητο και το κουνάει κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που προσπαθούν να μετακινηθούν με τα μέσα μεταφοράς και νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί. Δηλαδή, όταν μειώνεται η κατανάλωση, λογικά θα πέσουν και οι τιμές. Γιατί κατά τα λοιπά, οι τιμές με το που γίνεται το οτιδήποτε, οπουδήποτε, εδώ ανεβαίνουν ταχύτατα. Λες και είναι, ας πούμε, λες και υπάρχει απευθεία σύνδεση. Έχει σηκωθεί το link, ας πούμε, και δίνει το σήμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λένε για τα καύσιμα.
3: Τα καύσιμα έτσι όπως έχουν γίνει είναι υπερβολικά επάνω. Κατά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να υποχωρήσουν, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να θέλουμε 20 και 30 ευρώ να βάζουμε για να πάμε στις δουλειές μας.
4: Έτσι όπως έχουν γίνει τα καύσιμα και όπως έχει γίνει η καθημερινότητα, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή για τον οποιονδήποτε.
0: Ο Βαγγέλης λέει, δεν θυμάστε, λέει, τότε ήταν οι δέσμες, λέει, και είχε πακέτο, λέει, μαθήματα και ειδικότητα. Μα δεν λέω για τις δέσμες, εσύ Βαγγέλη, με δέσμες δώσαμε εμείς. Λέω πριν τις δέσμες. Πάω πιο πίσω, με τις δέσμες το ξέρουμε, ναι, 50 χρόνια δέσμες. Λέω πριν αυτό το θέμα που έθιξε, τον τρόπο που έθιξε ο Γιώργος, ο Βρέτας νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε. Έχουμε πολλά θέματα ακόμη να σας πω, έχουμε πολλές εξελίξεις και στα διπλωματικά θέματα. Έχουμε επίσης εξελίξεις και εκεί στην Μέση Ανατολή. Πολλά θέματα της επικαιρότητας. Θα τα αναλύσουμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Έτσι να θυμηθούμε λίγο αυτές τις εποχές που μπήκαμε όλοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στείλτε τις ευχές σας στα παιδιά που ξυπνούν σιγά σιγά και ξεκινάνε έτσι και πάνε για την πρώτη τους. Έτσι, δύσκολη αναμέτρηση, η αλήθεια είναι. Και που πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο και αυτό το πράγμα κάπως να ολοκληρωθεί, να λιανθεί, διότι έχουμε πολλές περιπτώσεις παιδιών που κρασάρουν αυτές τις μέρες, που κορυφώνεται η αγωνία και κρασάρουν και είναι κρίμα, έτσι, είναι κρίμα και άδικο. Άρα κάπου το σύστημα μπάζει, κάπου πρέπει όλοι να παραδεχθούν ότι ναι μεν είναι το πιο αδιάβλητο σύστημα όσον αφορά την εξέταση μαθητών, από την άλλη όμως δεν πάβει να είναι το πιο ψυχοφθόρο. Και επειδή το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά παιδιά πιέζονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, η σχολική πραγματικότητα έχει αλλάξει τελείως σε σχέση με τα χρόνια που πηγαίναμε εμείς, θα πρέπει να επιταχυνθεί η αλλαγή.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Λοιπόν, πάμε να πούμε και μερικές ειδήσεις που έχουν προκύψει. Χθες το βράδυ αργά, σήμερα συναγερμός στο Μαρούσι. Εντοπίστηκε ένα πολεμικό βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή παλιού σπιτιού. Η περιοχή εκεί πέρα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη. Τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έσπευσε φυσικά και η ελληνική αστυνομία, απέκλεισε τους δρόμους, η πυροσβεστική, πληρώματα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο του τμήματος εξειδετέρωσης ναρκών ξηράς του στρατού. Γύρω στις 12 το βράδυ το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο και βεβαίως τώρα θα το εξετάσουν εκεί τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου. Ο Βάιος, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο στα παιδιά που γράφουν σήμερα. Καλή επιτυχία σε όλους. Όλα θα πάνε κατευχήν. Και δεν κρίνεται η ζωή με τις βλακοεξετάσεις. Ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Καλή φώτιση τη Δευτέρα. Σωστά. Λοιπόν, μετά από αυτό το τραγούδι θέλω να βάλεις λίγο Ανούλα, τα μαθητικά τα χρόνια. Τα έχει φροντίσει εδώ ο Κρυμπάς, μη σε νοιάς. Έτσι και τα παιδιά αυτά. Αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι της Ανασβήση φέρνει λίγο μια νοσταλγία. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Πριν τις Πανελλήνιες και τις Δέσμες. Να. Έχω τον άνθρωπό μου εδώ. Θα μας τα αναλύσει όλα εδώ. Λοιπόν, πριν τις Πανελλαδικές και τις Δέσμες. Δίναμε εισαγωγικές το Σεπτέμβριο. Διαβάσαμε όλο το καλοκαίρι. Πω, τι λες, ρε φίλε. Λοιπόν, φροντιστήριο και διάβασμα. Προσωπικά, λέει, έδωσα το 1972. Απέτυχα και πέτυχα την επόμενη χρονιά νομική Αθηνών. Δίναμε 4 μαθήματα. Αρχαία, έκθεση, ιστορία και λατινικά. Α, δηλαδή αυτά που ήταν μετά με τις Δέσμες. Τριτοδεσμίτης, ναι. Η επιλογή ήταν νομική Αθηνών, νομική Θεσσαλονίκης, πολιτικό-οικονομικό της νομικής και Πάντιος. Μέτραγαν μόνο οι βαθμοί αυτών των εξετάσεων. Αυτά, λέει, χοντρικά για τις εισαγωγικές του περασμένου αιώνα. Ο βαθμός του πολιτηρίου δεν μέτραγε. Επίσης, ένας καλός βαθμός, γύρω στο 16, έμπαινε δύσκολα. Καλημέρα και να γελάτε. Είναι όμορφο. Γεια σου, ρε Μανώλη. Τι ωραίο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τα φώτα σου. Άρα, αφού πέρασες στη νομική Αθηνών, είσαι ένας επιτυχημένος δικηγόρος. Αυτό το όνειρο του κάθε γονιού, σωστά. Εσύ νομίζω το όνειρο των δικών σου γονιών το έκανες πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει μια έγκλη, όσο να το πεις, έχει μια έγκλη. Από εκεί και πέρα, ελπίζω στα χρόνια που μεσολάβησαν, αυτό το επάγγελμα που διάλεξες να σε έκανε ευτυχισμένο. Γιατί αυτή είναι η επιτυχία. Το επάγγελμα που διαλέγει κάποιος να είναι αυτό που του δίνει έτσι τη δυνατότητα, το κουράγιο να συνεχίζει και μέσα από τις επιτυχίες στο επάγγελμα να αισθάνεται χρήσιμος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη μου, για το ωραίο σου μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Ανούλα. Βάλε λίγο Ανούλα. Έτσι, αυτά είναι.

0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βουάιτ και ο Μάρτιν Σκορσέζε.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: είναι σήμερα. Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Έλα Σταυρούλα για σένα αφιερωμένο. Έλα, έλα, έλα, έλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Ούλα, ούλα. Βλέπεις, έχει και κίνηση όμως. Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Εν τω μεταξύ ακούτε μόνο εσείς. Εγώ πάω μόνο με τον δικό μου σκοπό. Δεν έχω ακουστικά, δεν ξέρω τη μουσική.
0: Βάλε λίγο ήχο. Εκτός κονσόλας, μάνα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά. 90,1 στο τρελοκομείο. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει απέναντι μου στον ήχο. Γεια σας κυρία Χριστίνα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Σας έχω και φρέσκες στη μέσα από λαϊκία. Ξέρω ότι σας αρέσουν, τα έχω κρατήσει για σας. Θα σας πω πόσο κάνουν τα κεράσια, πόσο κάνουν τα βερίκο. Α, ξέρεις, πηγές. Ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Σταυρούλα απαντάει στο 211-1080-880. 211-1080-880. Ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Έτσι, αυτά είναι. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ δημοσιογραφικά την εκπομπή, την πρωινή αφετηρία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ο Γιώργος, ο φίλος μου αγαπημένος, έδωσε εξετάσεις το 1963. Γεια σου ρε Γιώργο Γίγαντα. Μαθηματικό Αθηνών, χημικό Αθηνών, χημικό Θεσσαλονίκης, φυσικό Αθηνών, πολιτικό μηχανικό Αθηνών και χημικό Αθηνών. Πέρασε λέει μόνο στο μαθηματικό. Σε πόσα θες να περάσεις Γιώργο μου, σε πόσα να περάσεις. Καταπληκτικά τα πήγες. Πέρασα λέει, θα μπορούσα λέει να περάσω σε 2-3 σχολές. Διάλεγες λέει τμήμα και σχολή και έμενε κενή η θέση σου στις άλλες και η θέση ερχόταν να καλυφθεί από επιλαχόντες. Να σας πω, τώρα έτσι όπως το βλέπω που μας έστειλε και ο μήνυμα ο Μιχάλης πριν, πιο ωραίο το βρίσκω σαν σύστημα. Δηλαδή έδινες τις επιλογές σου και πέρναγες εκεί που σε ενδιέφερε κτλ. Λοιπόν, Χριστινάκη, η θερμοκρασία, τώρα εσύ ήρθες απ' έξω, έχει εδώ τώρα στην Αθήνα, είναι, για να δω πόσο, ναι, πολύ καλή, 23-24 βαθμούς. Αυτή την ώρα δείχνει ο υδράργυρος στην Αθήνα. Στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη έχουμε 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Στις Ιόνιες καταπράσινες ακτές, εκεί που η θάλασσα είναι αλλιώς και ο αέρας διαφορετικός, από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Εκεί που το μπλε του Αιγαίου ζαλίζει, έχουμε 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες βλέπω εδώ, Δωδεκάνησα, χαμός. Ωραία, πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Και φυσικά στην Κρήτη την αγαπημένη, έχουμε 18-19 βαθμούς και 20 στα Χανιά. Εχθές το απόγευμα, δεν ξέρω αν σε εσάς συνέβη κάτι παρόμοιο, διότι εδώ στην Αθήνα τώρα έχουμε γίνει Λόντον λίγο η κατάσταση. Έριξε ένα ψηλόβροχο χθες το απόγευμα και σήκωσε, όπως καταλαβαίνετε, έτσι πολύ υγρασία και τα λοιπά. Ήταν λίγο η κατάσταση λίγο περίεργη, αλλά στην Αρκαδία είχαμε χαλαζόπτωση. Τα τρόπαια Γορτινίας, παρακαλώ, είχαμε σφοδρή γαλαζόπτωση και μάλιστα υπήρξαν και πολλές ζημιές σε καλλιέργειες. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι εκεί στο χωριό, στα τρόπαια Γορτινίας, καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού. Στα Γιάννενα, όπως μας είπε ο φίλος ο ακροατής που μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα, είχε έντονη βροχή. Γενικά υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό, αλλά έτσι μην πτωείστε. Το τριήμερο που έρχεται θα είναι πάρα πολύ καλό όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και όσοι έχετε σκοπό να εκδράμετε, στο καλό να πάτε, με το καλό να πάτε, με το καλό να επιστρέψετε. Τι θα γίνει, Χριστινάκη, θα μας πεις καμία τιμή από λαϊκή? Κάτσε λοιπόν να σου πω εγώ. Για πες. Λοιπόν, καταρχάς, για πρώτη φορά στα χρονικά, τα κεράσια που θεωρείται το πιο ακριβό
2: φρούτο, από τα εποχικά εννοώ φρούτα, πολλούνται αυτή την περίοδο από 6,85 έως 7,5 το κιλό, ενώ το Μάιο είχαν φτάσει στα 10. Έχουν αρχίσει και υποχωρούν οι τιμές. Ναι, στους πάγκους λέγεις.
3: 4.
2: Α, βήκες και 4.
3: Όλοι 4
2: τα είπα.
3: Από 3,5 μέχρι 4.
2: Α, είσαι πολύ δυνατή, μάλιστα. Εγώ έχω στοιχεία από τις ακριβές, λέει και εσύ. Εσύ είσαι πιο φτηνές. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις, δεν θέλω τώρα να σε αγχώσω. Πηγαίνω και ψωνίζω στο μπάκινγκ να μ' απέξω.
3: Ναι,
2: oh really. Στη χοντρική βέβαια η τιμή έχει πέσει από τα... έχει πέσει στα 2,5 ευρώ από 5 που ήταν ένα χρόνο πριν στη χοντρική, γι' αυτό βλέπεις οι 4, γιατί στη χοντρική είναι πάντα φθηνότερα και σε ορισμένες λαϊκές όταν κάποιος το έχει πάρει 2,5 θα πουλήσει 4,5, αυτό που είπες, κατάλαβες? Μίλα πιο δυνατά, μάνα μου, δεν σε ακούμε.
3: Λιπάκι το είχαν από 3,5 μέχρι 4.
2: 3,5 με 4. Το κερασίνι, ναι.
3: Το κερατσίνι.
2: Το κερατσίνι. Α, το κερατσίνι. Ένα ακούω, μάνα μου, είναι εκεί. Μια ηλικία, κατάλαβε. Τα βερίκοκα.
3: Ναι.
2: Πιο ήπια. Αυτή την περίοδο πουλούνται από 4 έως 6 ευρώ το κιλό. Τα βρήκες πιο φθηνά, εσύ?
3: Σε ποια λαϊκή, 2,5
2: ήταν. 2,5, έλα ρε εσύ, Χριστίνα, σοβαρά, μπράβο. Αυτές είναι μέσες τιμές, ρε παιδί μου. Παρατηρητήριο τιμών, μέσες τιμές από λαϊκές.
3: Ντομάτες.
2: Όχι, ντομάτες δεν έχω. Καρπούζι έχω. Σε καρπούζι, είδες τίποτα? Λοιπόν, από 1,10 έως 1,40 το κιλό.
3: Είναι.
2: Ναι, ενώ είναι λίγο αυξημένο, λέει, το καρπούζι. Λίγο αυξημένο σε σχέση με πέρσι, γιατί πέρσι ξεκινούσαν, λέει, από 1 ευρώ το κιλό το καρπούζι. Εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με το καρπούζι, γιατί έχει λαϊκή και εδώ η περιοχή, και σήμερα έχει λαϊκή. Ναι, εδώ από κάτω. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πολλούν με φέτες. Πολύ καιρό τώρα. Ναι, ρε εσύ, τώρα εντάξει, δηλαδή πραγματικά τώρα τι φυσιολογικό όλη είναι.
3: Καρπούζι να
2: τρως. Τι όλη μέρα καρπούζι, μα είναι δυνατόν τώρα να παίρνει μια φέτα καρπούζι, αλήθεια τώρα?
3: Φέτα έχει μισό.
2: Έχει μισό, ένα τέταρτο.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν παίρνω.
2: Εγώ ξέρω ότι παλιά πήγαινες, το κοπάναγες, έβλεπες τον πάτο από κάτω να δεις, ναι, να κάνει κρακ και τα λοιπά, να είναι κούφιο, οτιδήποτε, και καταλάβαινες ότι είναι καλό. Ναι. Τώρα. Σου πετύχαιναν και κανένα δυο φόλες, έτρωγες και φόλες. Τώρα δεν έχεις αυτή την τέτοια, γιατί αφού θα το πάρεις μισό, βλέπεις μέσα τι είναι. Σε βλέπω όμως, είσαι ενημερωμένη.

0: Ο Αλέξης λέει στον Πολωνό έριξε. Ποιο Πολωνό? Στον Κολωνό θες να πεις. Στο πο... Είμαι κι εγώ ρε παιδιά, αλλά είστε κι εσείς όπως. Ψάχνω να κάνω μετάφραση. Μου λέει, στον Πολωνό έριξε πολύ δυνατό μπουρίνι. Και μου έχει στείλει φωτογραφία. Και από τη φωτογραφία κατάλαβα ότι δεν είναι
1: η
0: Πολωνία. Δεν είναι η Βαρσοβία. Είναι το ο Κολωνός. Έτσι. Έριξε ψηλό βροχο, ναι. Γενικά στο κέντρο έριξε μια μπόρα δυνατή χθες το απόγευμα και έβγαλε έτσι λίγο υγρασία μετά. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Εντάξει, ισορρόπησε. Εντάξει, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχει καλό καιρό και με αυτόν τον καιρό, τον πολύ ωραίο, θα πάμε και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει όλους. Να λειτουργούμε πάντα με καλή διάθεση. Τουλάχιστον να ξεκινάμε, γιατί εντάξει, είναι και περίεργες εποχές. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες.

Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή, επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ. Αναδρομικά σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Μία είδηση των τελευταίων ωρών, διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπερισιακό κόλπο, εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. 200 εκατομμύρια πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα έδωσε η Κομισιόν στην κινέζικη εταιρεία Temu. Σε θέση μάχης 100.000 υποψήφοι των Πανελλαδικών. Ο ΠΚΠ, δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των γλυπτών. Σύμφωνα με δημοσίευμα, καλεί Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο να επαναλάβουν ενεργά τις συνομιλίες τους. Σήμερα το συνέδριο του powergame.gr και του Economist για τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη, όλα τα βλέμματα στη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τη διεθνώς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Μουτσουκάκτο. Η εφημερίδα Καθημερινή, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI. Το ελληνικό FBI εντόπισε το περασμένο Σάββατο σε περιοχή κοντά στην Κομωτινή 25 πιστόλια χωρίς μάρκα και σηριακό αριθμό. Ήταν η τελευταία από μια σειρά κατασχέσεων στη Θράκη, ιδίου τύπου όπλων από την Τουρκία, το διάστημα από τις αρχές του 25 μέχρι σήμερα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπερισιακού. Διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόουν. Σε διαβήματα προς το Κίεβο και για την υπόθεση του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προχωρεί τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες διαδόσεις για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον Ικρανό ομόλογό του που βρέθηκαν στη Λεμεσό για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφημερίδα Τα Νέα, μεταβιβάσεις εξπρες για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Και η Παρισία Εισεύρων μπαίνει στο οικόπεδο 10. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα. Η 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Κυριάκος Πιερακάκης στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Αμερική, Ιράν κοντά σε συμφωνία για νέα εγχειρία 60 ημερών. Διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς. Επίθεση Καριστιανού Πασόκ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Ισπανία, μπλεγμένη σε σκάνδαλα, ο αδελφός και η σύζυγος του Σάντσεθ, ο Θαπατέρο και το Ψόε.

Η εφημερίδα των συντακτών, μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ, με φωτογραφική διάταξη και σε άσχητο νομοσχέδιο, μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς, ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβες από δούνου του για ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Σπουδαία εξέλιξη, η UNESCO στο πλευρό της Ελλάδας για την άμεση επιστροφή των μαρμάρων. Εφημερίδα Κόντρα, πανικό στο Μαξίμο από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Συναγερμός στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Πελοπόννησος επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Μεγαλόπολη.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης επί 4 ολόκληρα χρόνια πετούσαν ελιματολάσπη σε δάση και ρεματιές. Περιβαλλοντική βόμβα 4 ετών στη Θέρμη. Κατηγορούνται ιδιοκτήτες εργοστασίου και εργαζόμενοι για μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή. Εξαγγελία Χρυσοχοΐδη θωρακίζεται η Χαλκιδική με 200 αστυνομικούς. Στην Καλαμαριά ανήλικες λίστευαν ανήλικες για ρούχα και αξεσουάρ. Και κλιμάκια σε ευζώνους και κήπους για τις καθυστερήσεις στα σύνορα. Παρέμβαση του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης για το πρόβλημα στα χερσαία σύνορα.

Λοιπόν, ξημέρωσε για τα καλά. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Ευχόμαστε πάντα καλή επιτυχία στα παιδάκια που δίνουν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και η αγωνία κορυφώνεται και των παιδιών και των οικογενειών αυτών. Γιατί κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι η αγωνία του παιδιού είναι και η αγωνία του γονέα. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από την Αυστραλία. Oh, το Σίδνεϊ, γεια σου Τζιμ. Καλημέρα, ούλα, ούλα, ούλα. Καλή Παρασκευούλα σας, το κόλλησα και εσάς. Την επόμενη εβδομαδούλα έχουμε 3 μέρες αργιούλα. Μα τι λέω, ποιητής. Γιορτάζουμε, άκου. Άκου, Χριστίνα, γιορτάζουν στην Αυστραλία την King Charles Birthday. Γιατί? Αφού ο Τσάρλς, ο Κάραλος, είναι Σκορπιός, το ξέρω, γιατί έχουμε γενέθλια together. Πώς, γιατί τα γιορτάζει? Α, κανονικά να το. Κανονικά γιορτάζει στις 13 Νοεμβρίου. Μα ναι. Αλλά αντικατέστησε, λέει, της Queen Elizabeth Birthday, που είναι 8 Ιουνίου. Συγγνώμη για να καταλάβω. Ο Κάραλος έχει γενέθλια τον Νοέμβριο. Αλλά στην Αυστραλία γιορτάζεται το King Charles Birthday, λόγω του ότι η μάνα του είχε γενέθλια στις 8 Ιουνίου. Τέλειο, φανταστικό. Και το κάνετε τριήμερο. Πότε θα έρθω στην Αυστραλία? Στην Αυστραλία θα πάω. Εκεί, εκεί. Την αγάπη μου την

0: 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: trying so hard.
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: That's not my boy.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.

0: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
1: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
2: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
3: Stigma Radio. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ψηλά στην ατζέντα της σημερινής ημέρας και πώς δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι, αφού χιλιάδες παιδιά ρίχνονται στη μάχη, όπως λέμε, των εξετάσεων. Των εξετάσεων αυτών, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι η πιο ψυχοφθόρα διαδικασία και μάλιστα σε μια πολύ τρυφερή ηλικία των παιδιών, που του στερεί πολλά πράγματα από την ανεμελιά που έχουν ανάγκη λόγω της ηλικίας τους. Και που καθορίζει με έναν τρόπο, είναι το πρώτο βήμα για την επαγγελματικό τους μέλλον, για την επαγγελματική τους πορεία. Σαφώς δεν είναι το καθοριστικό, απλά εντάξει, πρέπει τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να δούνε κατά πόσο και κατά πού στρέφονται, δηλαδή επαγγελματικά. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους. Τώρα, το κατά πόσο είναι έτοιμο ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, μόλις στα 16-17, να γνωρίζει με ποιο επάγγελμα θα ήταν ευχαριστημένος, ευτυχισμένος, θα μπορούσε δηλαδή να αποδώσει, αυτό είναι απορίας άξιο. Αλλά καλύτερα να το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Λέλε, ο οποίος είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, και θα τον καλημερίσω. Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πόσο έτοιμα είναι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία?
4: Τα παιδιά δεν είναι έτοιμα. Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή. Γι' αυτό και εμείς αυτό το οποίο τους λέμε, ότι σε αυτή την περίοδο, και μιας και σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει και η διαδικασία των εξετάσεων, 8 η ώρα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν φτάσει στα εξεταστικά τους κέντρα και στις 8.30 να ξεκινήσει θεωρητικά η διαδικασία με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, είναι να τους πούμε ότι μετά από αυτή την περίοδο και με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού επιλέγουν σπουδές. Και σωστά αναφέρατε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δουν τα παιδιά, και κυρίως μετά τις εξετάσεις φυσικά, να δουν λίγο τις επιλογές τους με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, προκειμένου να βρουν την επαγγελματική τους βάση, θα έλεγα εγώ καλύτερα, και όχι το επάγγελμα.
3: Σωστό.
4: Ναι, γιατί η συγκεκριμένη, το να μιλήσουμε για επάγγελμα σε ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 18 ετών και έχει μπροστά του κάποια χρόνια σπουδών, σε όποιο πεδίο σπουδών και αν είναι αυτό, γιατί φυσικά είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, φυσικά όμως είναι και η επαγγελματική κατάρτιση. Και εδώ έχουμε έναν πολύ βασικό πυλώνα.
3: Και επαγγελματική αποκατάσταση μετά.
4: Ακριβώς. Και όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά και φυσικά όσον αφορά και την απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Οπότε το σημαντικότερο είναι ο καθένας, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, να μπορέσει να βρει μέσα από το πεδίο σπουδών την επαγγελματική του βάση. Δηλαδή, αν είναι ανάλογα με το πεδίο το οποίο βρίσκεται, φυσικά οι επιστήμες μηχανικών, ο χώρος της υγείας ή της έρευνας, ο χώρος της οικονομίας ή της πληροφορικής, της διοίκησης. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να δουν από ένα μεγάλο έδρος επιλογών, το οποίο προσφέρεται πραγματικά είτε στα γενικά είτε στα επαγγελματικά λύκεια, μέσα από τις εξετάσεις ή μέσα από την επαγγελματική κατάρτιση, ένα ευρύ πεδίο. Και λέμε ένα ευρύ πεδίο γιατί όλοι μας μεγαλώνουμε και εμείς το ζούμε οι ενήλικες αυτή τη στιγμή, και η ανάγκη της διαβίου εκπαίδευσης είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες αγοράς εργασίας γενικότερα.
3: Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς τώρα με την εμπειρία σας, προς τα πού στρέφονται τα παιδιά, δεδομένου του γεγονότος ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει? Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, στρέφονταν τα παιδιά προς τις θεωρητικές σπουδές, καθηγητές, δικηγόροι, γιατροί παραδοσιακά κτλ. Τώρα έχει μπει και το AI στη ζωή μας. Υπάρχει και αυτός ο φόβος που πλανάται έτσι, ότι κάποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν, όχι θα εξαφανιστούν, θα συρρυκνωθούν σε κάθε περίπτωση. Το AI έρχεται να δημιουργήσει, να φέρει μια επανάσταση σε κάποια επαγγέλματα. Προς τα πού στρέφονται τα παιδιά? Έχουν κάποιες τέτοιες αγωνίες για το μέλλον το επαγγελματικό?
4: Ναι, αγωνίες προφανώς έχουν. Εμείς αυτό βέβαια το οποίο λέμε, και γιατί όντως γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι ότι διαχρονικά με την ανάπτυξη τεχνολογίας, γιατί η ανάπτυξη τεχνολογίας δεν είναι φαινόμενο μόνο της εποχής. Mm-hmm. Διαχρονικά είχαμε σημαντικές αλλαγές. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας δεν θα αλλάξει. Αυτό το οποίο θα αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε. Τώρα, όσον αφορά τις επιλογές των παιδιών, προφανώς υπάρχουν οι παραδοσιακές. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε και με βάση τα πεδία όπως ορίζονται στις εξετάσεις που θα ξεκινήσουν σε λίγο για τα παιδιά, έχουμε την επιστήμη της δομικής, της ψυχολογίας, ανθρωπιστικές σπουδές, τις επιστήμες των μηχανικών, τις θετικές και τεχνολογικές. Προφανώς οι επιλογές της ιατρικής και της φαρμακευτικής, υγείας και πρόνοιας όπως ορίζεται και τέλος οικονομίας και πληροφορικής αντίστοιχα όπως είναι και το όνομα του παιδιού. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι τα παιδιά πλέον βλέπουν και άλλες επιλογές και όχι τις παραδοσιακές που ήταν συνήθως, όχι συνήθως, οι επιλογές οι οποίες είχαμε εμείς πριν από αρκετά χρόνια στο μυαλό μας ήταν οι παραδοσιακές. Ναι. Πλέον πολλά παιδιά θα ασχοληθούν με τον χώρο των πολιτικών επιστημών. Το βλέπουν δηλαδή και σαν πρώτη επιλογή. Ή αντίστοιχα θα μπορούσαν να δουν τον εαυτό τους στον χώρο της έρευνας. Είτε μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές, είτε μέσα από τις θετικές σπουδές, με επιλογές όπως η φαρμακευτική. Mm-hmm. Με τη λογική όχι να ανοίξω κατά ανάγκη φαρμακείο, αλλά να μπω σε μια διαδικασία να ασχοληθώ με τον χώρο των φαρμάκων, των σκευασμάτων, στον χώρο της βιολογίας. Επιλογές που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις. Άρα χώρους, ή π.χ. την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία, δύο εξαιρετικές κιόλας όπως χαρακτηρίζω εγώ επιλογές. Και με βάση τον πολύ μικρό αριθμό αποφύτων που έχουμε από τα τμήματα στη χώρα μας. Δηλαδή, φανταστείτε, μπορούμε να μιλήσουμε για σύγκριση αριθμού αποφύτων που αυτόματα επηρεάζει και σημαντικά την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και κυρίως ένα επάγγελμα με επαγγελματικά δικαιώματα. Σε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε από τρία τμήματα μόνο εργοθεραπείας και λογοθεραπείας και με πολύ μικρό αριθμό εισακτέων, έτσι, αναλογικά τουλάχιστον σε σχέση με τις άλλες σχολές οι οποίες υπάρχουν στον ακαδημαϊκό μας χάρτη. Οπότε τα παιδιά βλέπουν και διαφορετικές επιλογές και είναι και σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, και να αναφέρουμε ότι και αυτές οι επιλογές είναι και επιλογές οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται και από πολύ ψηλά μόρια εισαγωγής.
3: Ναι.
4: Και το λέμε γιατί τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν και κυρίως γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή θα μπουν σε μια εξαστική διαδικασία στην οποία περιορίζονται, έχουν άγχος. Ο καθένας βέβαια το βιώνει με διαφορετικό τρόπο, μερικές φορές και αποδοτικά σε σχέση με την απόδοσή τους. Αλλά υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές όσον αφορά την εισαγωγή των παιδιών στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση και σε υψηλές και σε μεσές και σε χαμηλές βαθμολογίες. Γιατί η ποιότητα μιας σχολής ή οι προοπτικές στην αφορά εργασίας δεν έχουν να κάνουν πάντα με τα μόρια. Γιατί τα μόρια σχετίζονται και με τη ζήτηση στο μηχανογραφικό. Φυσικά οι σχολές στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν υψηλότερη ζήτηση για λόγους οικονομικούς όπως γνωρίζουμε όλοι.
3: Σωστά.
4: Για να μην φύγουν τα παιδιά από τον τόπο κατοικία τους. Αυτό που προφανώς τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχουν εξαιρετικές σχολές, π.χ. στην επαρχία. Μπορούμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχολών.
3: Ναι.
4: Όπου πέρσι και φέτος φυσικά περίπου στα ίδια κυμαίνονται, λίγο πάνω, λίγο κάτω θα κυμαίνονται οι βάσεις εισαγωγής. Έχουν εξαιρετικές, με κάτω από 14.000 μόρια, 13.000 μόρια ή και 10.000 μόρια.
3: Ναι.
4: Υπάρχουν σχολές με εξαιρετική απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Απλά παραδείγματος χάρη ένα εξαιρετικό τμήμα, νομίζω θα συμφωνήσετε, είναι το τμήμα ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στοιχείο.
3: Σωστά.
4: Με λιγότερο από 10.000 μόρια. Ένα εξαιρετικό τμήμα διοίκηση οργανισμών, μάρκετινγκ και τουρισμού στο ΔΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη, με βάση εισαγωγή κάτω από 12.000 μόρια. Τα τμήματα κοινωνική εργασία στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη με περίπου 13.400 μόρια. Και θα μπορούσαμε. Τμήματα μηχανικών,
3: ναι,
4: ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων που έχουν πάρει τα επαγγελματικά δικαιώματα και βρίσκονται ουσιαστικά μέσα από την ανωτατικοποίηση και το γεγονός ότι έγιναν πολυτεχνικά τμήματα από την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά. Και πλέον επειδή έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό τμήματων μηχανικών, έχοντας ως αφετηρία π.χ. το Μετσόβιο με 18.500-17.500 μόρια, αλλά και με σχολές μέχρι και με το 15.000-13.000 μόρια σε επιστήμες των μηχανικών σε εξαιρετικά τμήματα.
3: Εδώ στην Αθήνα υπάρχουν έτσι κάποιες σχολές με πιο χαμηλά μόρια.
4: Συνήθως εδώ οι σχολές είναι υψηλά βαθμολογικές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός των μορίων δηλαδή είναι αρκετά ψηλός, αλλά σίγουρα μπορούμε να δούμε τμήματα τα οποία έχουν και βάση εισαγωγής περίπου στις 13.000 μόρια. 14.500 έχουμε στις θετικές επιστήμες με τα τμήματα μαθηματικών, φυσικής, τα παραδοσιακά τμήματα δηλαδή με τη θεωρητική μελέτη των επιστημών. Υπάρχουν κάποιες επιλογές οι οποίες κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα.
3: Mm-hmm.
4: Συνήθως όμως οι περισσότερες σχολές, οι οποίες θα πω ότι έχουν και μια ζήτηση μεγαλύτερη στα παιδιά, κυμαίνονται σε υψηλά στρώματα βαθμολογίας. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, έτσι, γιατί και εκεί έχουμε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
3: Σωστά.
4: Το οποίο και τα παιδιά επιλέγουν ανεξάρτητα με το αν μένουν στη Θεσσαλονίκη και στις κοντινές περιοχές. Εντάξει, η Αθήνα είναι τεράστια, όπως γνωρίζουμε.
3: Λοιπόν, κύριε Λέλε, αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να μάθω το εξής. Όλα αυτά που μας λέτε τώρα και που τα ακούω έτσι πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά διδάσκονται στο σχολείο, δηλαδή.
4: Όχι.
3: Ή φτάνουν τα παιδιά, ας πούμε, μετά τις εξετάσεις να φτιάξουν το μηχανογραφικό παίρνοντας κάποια γνώση από ανθρώπους σαν εσάς για να μπορέσουν να συντάξουν σωστά το μηχανογραφικό τους. Δεν θα έπρεπε αυτό το μάθημα αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτές οι εναλλακτικές να διδάσκονται στα σχολεία από νωρίς, έτσι ώστε να μην φτάνουμε το καλοκαίρι μετά τις εξετάσεις να βάζουμε κάτω τα μόρια, τις σχολές, τα ενδιαφέροντα, τις προοπτικές ένα μήνα μετά τις εξετάσεις. Δηλαδή αν κάποιο παιδί, αν στα παιδιά, στο σχολείο, διδάσκονταν το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το παιδί μπαίνοντας στο λύκειο και φτάνοντας στην τρίτη λυκείου να είχε στοχοθετήσει έτσι, ότι εγώ θα θέλω να πάω προς τα εκεί. Δεν θα είχε μεγαλύτερη, ας πούμε, επιτυχία το εγχείρημα.
4: Αρχικά είπατε τη σωστή λέξη, είπατε τη λέξη μάθημα και όχι απλά την διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού.
3: Ναι, μάθημα. Ναι.
4: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο, γιατί όπως βλέπετε οι πληροφορίες είναι πολλές και για μένα, αν μου επιτρέπετε, και οι ανάγκες είναι πολλές. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μηχανογραφικό ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με τις επιλογές των παιδιών στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Και λέω στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό γιατί η αλήθεια είναι ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι διαβίου και εμείς το ζούμε έτσι και μέσα από την εξειδίκευση και μέσα από τις συχνές αλλαγές. Είτε ολικές, δηλαδή σε μια πλήρη μετάβαση στην αγορά εργασίας ή σε κάτι το οποίο σχετίζεται έμεσα με το χώρο που δραστηριοποιούμαστε, και αυτές οι αποφάσεις στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό για μένα είναι τρεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την επιλογή τύπου σχολείου, στο τέλος της τρίτης γυμνασίου, της πρώτης λυκείου, δηλαδή αν θα πάμε γενικό ή επαγγελματικό λύκειο, γιατί πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας το επαγγελματικό λύκειο και πρέπει να το αναδείξουμε, αν μου επιτρέπετε.
3: Σωστά.
4: Κυρίως σε μια χώρα η οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων εργασίας σχετίζεται με την επαγγελματική κατάρτιση. Εμείς είμαστε μια χώρα που το 65% των θέσεων εργασίας είναι μεσαίων δεξιοτήτων. Και οι ποσοστώσεις των μαθητών μας στον τύπο σχολείο, όπως το αναφέρουμε, είναι 75% στο γενικό και 25% στο επαγγελματικό, χοντρικά το αναφέρω, που πρακτικά δείχνει μια αναντιστοιχία των σχέσεων. Το δεύτερο σημαντικό ερώτημα είναι με την ολοκλήρωση της πρώτης λυκείου. Και λέω της πρώτης λυκείου και σε μερικούς μπορεί να ακουστεί λάθος, αλλά ισχύει, γιατί έχει να κάνει με την προετοιμασία των παιδιών στις πανελλαδικές. Το να πρέπει τα παιδιά να επιλέξουν το επιστημονικό πεδίο, δηλαδή αν θα ακολουθήσουν ανθρωπιστικές, θετικές, υγείας και οικονομίας, και δεν λέω κατεύθυνσης που ζητείτε στο σχολείο, γιατί προφανώς το ξέρουμε όλοι ότι η προετοιμασία των παιδιών στις πανελλαδικές ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
3: Συγγνώμη, σας διακόπτω, ναι. Με ρωτά εδώ ακροατής, τι εννοείται μεσαίων δεξιοτήτων.
4: Ουσιαστικά επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με την τεχνική κατάρτιση. Με την τεχνική, συγγνώμη, κατάρτιση.
3: Α, μάλιστα.
4: Με την επαγγελματική κατάρτιση. Οπότε δηλαδή με επιλογές οι οποίες επαγγελματικά σχετίζονται με το επαγγελματικό λύκειο, σαν ολοκλήρωση σπουδών όσον αφορά τη φοιτηση στο σχολείο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναδείξουμε, γιατί το επαγγελματικό λύκειο, και η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιώσει τον αριθμό των μαθητών του και το πώς βλέπουν οι γονείς και γενικότερα η κοινωνία μας τον ρόλο του επαγγελματικού λυκείου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, θα μου επιτρέψετε να πω, και μέσα από την άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και φυσικά το τι προσφέρει στα παιδιά ολοκληρώνοντας τον επαγγελματικό λύκειο.
3: Μα το βλέπουμε και στην αγορά εργασίας πόσο δυσέβρετο είναι να βρεις κάποιον επαγγελματία τεχνικό, οτιδήποτε κτλ. Σε επαγγέλματα τεχνικά.
4: Τεχνικά επαγγέλματα.
3: Ναι, τα οποία. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, να βρεις γιατρό και δικηγόρο παρά να βρεις κάποιον. Έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο. Είναι πολύ πιο δυσέβρετη.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εμάς αυτό είναι το ζητούμενο. Και φυσικά και τα παιδιά και οι οικογένειες. Και οι οικογένειες να ενημερωθούν, οι γονείς. Και τα παιδιά όμως να ενημερωθούν, να ψάξουν τις επιλογές τους, να δουν τις επιλογές τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το προτείνουμε σε όλη την περίοδο του σχολείου. Γιατί, συγγνώμη που τραβήξα το διακόψω, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να πούμε στα παιδιά ότι εντάξει, τα παιδιά τώρα θα τελειώσουν τις εξετάσεις μέσα από αυτή την πίεση που έχουν. Θα θέλουν και να κάνουν τις διακοπές τους, να πάνε τις βόλτες τους. Είναι απόλυτα λογικό έτσι, τα παιδιά. Οπότε, πολλές φορές, ξέρετε, αυτό η μεταβατική περίοδος για τα παιδιά είναι μια περίοδος ξεκούρασης και όχι ενημέρωσης. Και μπαίνουν στη διαδικασία του μηχανογραφικού, βλέποντας αποκλειστικά τα μόρια που έχουν καταφέρει και έχουν μαζέψει, και όχι βλέποντας τις επιλογές που έρχονται πίσω από τα μόρια.
3: Έτσι, τις επαγγελματικές σχολές. Σωστά.
4: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να δούμε, και το λέμε γιατί πολλές φορές ένα παιδί μπορεί να γράψει πολύ καλά. Το πολύ καλά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις πολλές επιλογές. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να πας στην επιλογή που είναι πολύ ψηλά, αν δεν σου ταιριάζει.
3: Α, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, διότι αυτό το έλεγα και νωρίτερα, ότι πολλές φορές το σύστημα πιέζει τα παιδιά να δηλώσουν σχολές οι οποίες, επειδή ακριβώς έπιασαν μια πολύ ψηλή βαθμολογία,
4: ακριβώς,
3: η οποία όμως δεν τους ταιριάζει, δεν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό εγώ επιμένω στο σύστημα που υπήρχε πριν τις πανελλαδικές, πολλά χρόνια βέβαια πριν, που υπήρχε συγκεκριμένη στοχοθέτηση. Εγώ θέλω να γίνω μαθηματικός. Έδινε στη σχολή αυτή, τη συγκεκριμένη, πέρναγε ή όχι. Ή χημικό ή οτιδήποτε. Τώρα, αυτό το ευρύ φάσμα που δηλώσετε οτιδήποτε απλά για να είστε επιτυχημένοι, αυτό είναι τελείως λάθος.
4: Εσείς δηλαδή προτείνετε να πάμε στις πανελλαδικές στο πανεπιστήμιο, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή, όπως ήταν, εντάξει, αυτό ήταν έθιμα καλά την δεκαετία του 60.
3: Ναι, γιατί, τουλάχιστον, ήταν, μπράβο, γιατί ναι. Τουλάχιστον εκεί ξέρεις ότι θέλεις, θα ήθελες έναν επαγγελματία, ναι. Ο οποίος έχει στοχοθετήσει ότι θέλει να κάνει αυτό το επάγγελμα. Εδώ έχεις παιδιά τα οποία τα ρωτάς τι θες να γίνεις, δεν ξέρουν. Τα παιδιά περιμένουν την πληροφορία. Εμείς την πληροφορία δεν τους τη δίνουμε. Δεν υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός. Δεν τους δίνουμε την πληροφορία και τους τη δίνουμε την πληροφορία αφού δώσουν εξετάσεις και αφού τους πιέσουμε με βάση τη βαθμολογία τους να πάνε σε μια σχολή που εμείς θεωρούμε καλή, εμείς οι επαείοντες εισαγωγικά, ενώ για αυτά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τι σημαίνει, ας πούμε, ότι κάποιος έγραψε 17.000 μόρια, αν δεν του ταιριάζει να γίνει νομικός.
4: Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι έτσι ένα δικό μου όραμα σε εισαγωγικά όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί για μένα το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει από το δημοτικό. Δεν έχει να κάνει με την. Και μια και μιλάμε τώρα στην περίοδο για τις αλλαγές και τις πανελλαδικές και το εθνικό απολυτήριο. Το εθνικό απολυτήριο προφανώς είναι ένα βήμα προόδου, αλλά και πάλι σε εξετάσεις θα πάμε άμεσα ή έμεσα. Λιγότερες, περισσότερες, εντάξει, λιγότερες δεν γίνεται. Αλλά πάντως σε εξετάσεις φαίνεται ότι θα δείξει το νέο σύστημα. Θα ήταν ένα πανεπιστήμιο λίγο πιο γενικό τα πρώτα χρόνια. Ναι. Δηλαδή. Όπως π.χ. υπάρχει ένα τμήμα εξαιρετικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο εκφράζει ένα αντίστοιχο στυλ των διατρικών επιστημών, ναι. Που είχε προκύψει μέσα από την ανωτατικοποίηση των τεχνολογικών ιδρυμάτων και μέσα από 5 ΤΕΗ δημιουργήθηκε ένα τμήμα το οποίο ανάλογα με τα δικά σου θέλω στα πρώτα χρόνια, στα πρώτα εξάμεινα φοιτησης, επιλέξει την κατεύθυνση στην οποία θα εισαχθείς. Δηλαδή, ίσως ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα ήταν πιο, αυτό που είπαμε στην αρχή, λίγο πιο ομαδοποιημένο στις επιλογές μας.
3: Σωστά.
4: Και στη συνέχεια να μπορέσεις να βρεις την εξειδίκευσή σου να μπαίνουν πολύ περισσότεροι. Δηλαδή, δεν τα έχουμε 200 ακτέως, μπορεί να έχουμε συνολικά στο πεδίο ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Και φυσικά μετά, ανάλογα, να κατευθυνθείς στις κατευθύνσεις που είναι πιο κοντά σε σένα. Εντάξει, είναι πολλές, είναι μεγάλες συζητήσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Τις εκπαίδευσης, βλέπετε, γιατί η παιδεία με την εκπαίδευση λίγο πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Και φυσικά πρέπει να προσφέρουμε και τα δύο. Το εκπαιδευτικό κομμάτι, όσον αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, στα δικά μου τα μάτια πρέπει να αλλάξει ριζικά, έχοντας ως ένα 12 ετές πλάνο,
3: ναι.
4: Το οποίο θα ακολουθεί πιστά με στόχο μετά από 12 χρόνια, π.χ. αν το ξεκινούσαμε το Σεπτέμβριο φέτος, να ολοκληρωθεί. Γιατί η βασικότερη βαθμίδα εκπαίδευσης, η οποία, αν μου επιτρέπετε, αφορά το διάβασμα και όχι το αν είσαι καλός μαθητής, αν θα αγαπείς να διαβάζεις, αν θα μάθεις ουσιαστικά και αποκτήσεις δεξιότητες οι οποίες θα σου είναι χρήσιμες στη ζωή σου, έχουν να κάνουν με το δημοτικό.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ,
3: κύριε
4: Λέλε. Να είστε καλά.
3: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία αρχή. Έτσι, στα παιδιά. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Και με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος. Ψυχραιμία.
4: Γιατί υπάρχουν επιλογές. Συγγνώμη, υπάρχουν επιλογές
3: και υπάρχει
4: για όλα
3: και,
4: τα παιδιά.
3: Και πρέπει αυτό οι γονείς να λίγο να το εμφυσίσουν, ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη επιλογή, ένα plan B. Και αυτό όταν μπουν τα παιδιά στη διαδικασία αυτή των πανελλαδικών, έχοντας τη σκέψη ότι αν θέλεις κάτι πολύ πραγματικά θα το πετύχεις, με οποιοδήποτε. Οτιδήποτε και αν συμβεί στις πανελλαδικές, τότε νομίζω ότι θα έχουν μια επιτυχημένη. Θα περάσουν αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ομαλά.
4: Ακριβώς.
3: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε
4: εγώ
3: καλά.
4: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει και να δω τη σειρά την αγαπημένη όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό φυσικά, χάρτης ταχυτήτων στο nova.gr. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, επαναρχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

Λοιπόν, με αυτό το ωραίο τραγούδι σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά τη Χριστίνα, την αγαπημένη, την Αγγελάκη, που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχθηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 8 80. Φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις όμορφες μουσικές του επιλογές. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Να περάσετε καλά, όσοι φύγετε, όσοι εκδράμετε, να έχετε ένα όμορφο τρίμερο με σύμμαχο τον καλό καιρό και να κάνετε και το πρώτο σας μπανάκι αν σας βοηθήσει ο καιρός. Και φυσικά σε εσάς που είστε γονείς ή είστε μαθητές και πηγαίνετε προς τις πανελλαδικές, ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Τίποτα δεν τελειώνει στη σημερινή μέρα, όλα απλά τώρα αρχίζουν. Πολλά πολλά φιλιά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση, γεια σας.

0: Stigma Radio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική γιόστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες.

0: Τρίχες Κατσαρές συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές, στις 5 και στις 6.30, για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Το λόγο έχει ο πρώην Πρωθυπουργός κύριος Αντώνης Σαμαράς.
1: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
2: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Διαρωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου.
3: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
4: Oh my god!
2: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
4: Το βίντεο!
5: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Who do you want answering the phone?
4: Είναι κλοπή!
2: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
6: Μην βγει ποτέ άλλος!
2: Και αναρωτιέμαι.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
8: Τίποτα.
2: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
9: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
2: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
10: Τι μέρα είναι?
2: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
11: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
12: Τα γνώριζα όλα.
13: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω.
14: Πρόσεχε, θα πεις.
13: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
3: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
15: Ναι, ποιος είναι?
16: Μαρασομουνί.
17: Μαρασομουνί.
18: Είναι ντροπή.
19: Καλημέρα.
20: Ξυπνήστε.
21: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
22: Καλημέρα σας.
23: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
24: Καλημέρα στην κακή σου και τη μάχη σου!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
0: Καλημέρες, Παρασκευάρα, Παρασκευάρα και πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ε, χαμός.
2: Για χαρά.
0: Για χαρά και σε σένα, για χαρά. Λοιπόν, τώρα να Παρασκευή, τώρα πριν το Αγίου Πνεύματος τριήμερο, ας πούμε. Βάλανε παλαδικές εξετάσεις, να ξεκινάνε. Τίποτα δεν κάνει σωστά αυτό το κυβερνών κόμμα, ρε παιδί μου. Ούτε τις παλαδικές δεν τις βάζει σωστά. Βάζει που ξεκινήσουν οι παλαδικές πριν τα Αγίου Πνεύματος. Αφού επέφσε τόσο νωρίς φέτος τα Αγίου Πνεύματος, ας τα παιδιά μια εβδομάδα ακόμα να διαβάσουνε. Ας τον Έλληνα να πάρει το παιδί του να πάει να ξεσκάσει λίγο. Καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα την προσπάθειά τους για το φοβερό αυτό, έτσι, μέσω αυτού του φοβερού συστήματος πρωτοποριακού, του μοναδικού, unique all over the world, παγκόσμια, έτσι, πατέντα οι πανελλαδικές εξετάσεις στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα βέβαια θα ήταν, που θα ήταν. Πανελλαδικές εξετάσεις αλλού δεν γίνεται. Τι είναι, εκλογές, να ψηφίσεις με επιστολική ψήφο? Σήμερα ο φίλος μας ο Τάκης ο Λιακόπουλος έχει αγωνία πολύ, γιατί ξεκινάνε τα παιδιά του.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχει ο μήνας σε... Πόσο έχει σήμερα? 29 Μαΐου. Σήμερα είναι Ολυμπιακή. Σήμερα οι Ολυμπιακοί έχουν τη δεύτερη επέτειο. Τη δεύτερη επέτειο άρσης της κούπας του Conference League. Φαντάζομαι κάτι φίλοι μου έτσι σαν το Σάκη, το Σούρμπι, το Μπέλο αυτές τις μέρες τις γιορτάζουν περισσότερο από την επέτειο γνωριμίας με τη γυναίκα τους, ξέρω εγώ, πρώτου φιλιού, παραβόνα, γάμου. Πιο ψηλά τις έχουν αυτές τις επαιτίους. Κοιμούνται το βράδυ απόψε 29, ξυπνάνε την άλλη μέρα το πρωί και σκέφτονται του χρόνου πώς θα γιορτάσουν την ίδια επέτειο. Τώρα θα γιορτάζετε δύο επαιτίους, παιδιά. Του χρόνου έχεις να γιορτάσεις, Μπέλο, δύο επαιτίους. Πολύ κοντά, κοντά η μία στην άλλη, έτσι. Δεν πιστεύω να αρχίσετε να... δεν πιστεύω να έχουμε τέτοια. Τώρα αρχίσα να γιορτάζεις την επέτειο από την τέταρτη Ευρωλίγκα. Να το δω και αυτό. Θα πέσεις πολύ, θα πέσεις πολύ. Καλημέρα, Τιμόθε.
1: Καλημέρα, Στάστη. Καλημέρα στην παρέα. Παιδιά, συγγνώμη, καλή Παρασκευή σήμερα, ναι, αλλά... είναι και τελευταία μέρα του μήνα για πληρωμές, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, μην ξεχνιόμαστε. Το κράτος θέλει λεφτά για να βγάζει πλεώνασμα. Έχουμε εκλογές όπου να είναι.
0: Εσένα, συγγνώμη τώρα, τι σε έχει βάλει ο Μητσοτάκης τώρα? Τι σε έχουν βάλει δηλαδή, alert? Να θυμίζει τον κόσμο. Μην πάει και ξεχαστεί και δεν πληρώσει. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πανελλαδικές, καλή επιτυχία.
2: Θέλω να δώσω, εσύ πώς το βλέπεις? Σου φαίνεται αυτό για στυλό και αυτό για μαρκαδόρο? Κόνομαι το πρωί και λέω, ξύπνα Λιάκο, έχουμε κατάληψη. Όπως όλο τον χρόνο. Ξέρεις, τάχα μου, δεν για τη στρογγυλή τρόπιτα και αυτά τώρα να είχαμε να λέγαμε. Έρχομαι εδώ πέρα, περνάω ωραία όμορφα την αλυσίδα μου και εκεί που πάω να βάλω το λουκέτο λένε, όπα, έχουμε πανελλήνες. Σου λέω, κάτσε. Ένα-ένα μου τα λέτε. Εμένα με ενημέρωσε κανένας. Εν τω μεταξύ, εγώ ακούω πανελλήνες και λέω, σε τοπικό επίπεδο το έχω ξανακάνει. Έχω κλείσει και έχω κλείσει σχολεία. Να βοηθήσω ένα δεύτερο λύκειο, ένα τεχνικό. Ναι, ανθρώποι μας, σ' όλους έχει τύχει. Αλλά τώρα σε πανελλήνιο επίπεδο δεν μπορώ. Ένας άνθρωπος είμαι. Τρεις αλυσίδες και 8 λουκέτα. Χρειάζομαι προσωπικό. Άστο, είμαι να σκάσω. Θέλω να περάσω. Τώρα που το έχω βρει και έχω πάρει το κολλάι, έχει τα κλειδαρά σκεφτόμουν. Αν θα δώσω, δεν μπορώ. Έχω κοπεί από πουτσίες από τον Νοέμβριο. Με έφαγε το πρωινό σύστημα. Αυτό που πρέπει να ξυπνάμε με τις 8 ώρα. Εγώ 11 πίνω καφέ. Αν ήθελα να ακούω πρωί-πρωί κουδούνια, θα πήγαινα με τον πατέρα μου και κυνηγάμε πρόβατα. Τώρα έχω πάθει σύνδρομο στέρης. Θέλω κάτι να κλειδώσω. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Οπ, κάτσε. Τι είναι αυτό? Πορεία. Έφυγα. Τι πορεία είναι? Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Μόλις τελειώσουν, δώσε σήμα να έρθω για κατάληψη. Γεια σας. Δεν πιστεύω να άργησα. Μπήκανε μέσα. Ξεκινήσανε χωρίς εμένα. Έχασα το μάθημα, δεν το πιστεύω. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.

0: ηλεκτρολίτες. Ρίμισε το κουδούνι, ξεκινάμε. Δεν αισθάνομαι καλά. Και καλή τύχη να μου ευχηθείτε. Αν ξέρει κανείς από εσάς να ξεματιάζει, ξεματιάστε με. Πού είσαι εδώ, έχασα την είσοδο. Δεν το πιστεύω. Κόπηκα! Κόπηκα! Ναι.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν οι χαλαροί, υπάρχουν οι αγχωμένοι. Και υπάρχουν και οι cool.
0: Της οικογένειας. Ο ντάντι μου που θα μου πάρει δικό μου του χρόνου. Τι μάθημα δίνουμε σήμερα. Δεν έχω ιδέα. Έχω έρθει για τον καφέ που θα πάμε μετά. Στο Cali Club. Είναι απαράδεκτο να βάζουν τελευταίο μάθημα Παρασκευή. Μας χαλάει το τετραήμερο για γιου πνεύματος. Θα πήγαινα Μύκονο 4 μερούλες, τώρα μας το κάνανε 3. Αν έχω άγχος, τι άγχος να έχω. Νομίζω ότι τα μόρια για το εργοστάσιο του πατέρα μου τα πιάνω. Λογικά θα μπορείτε τι κάνω εδώ. Ο ντάντι για να συνεργοηθώ με έγραψε δημόσιο. Και είμαι αναγκαστικά με όλη την πλέμπα. Θέλω να συζητήσω με κάποιον για υπασία και γκολ και δεν μπορώ. Όλο μιλάνε για κάτι παπάκια και κάτι στρογγυλοφάναρα. Ούτε που ξέρω τι είναι αυτά. Δεν έχουν ούτε κλιματιστικό μέσα. Αναγκάζομαι και φέρνω το σπίτι. Έχω πει στον ντάντι όταν με ζωρίζουν πολύ να αγοράσει το σχολείο και να του διώξει όλου. Θα σα αφήνω. Πάω να γράψω. Αν έρθει ο κύριο Αριστίδη και δεν βρίσκει πάρκι, κάντε του λουκουμάντο.
1: Όπου εργοστάσιο, εσεί βάλτε ξενοδοχείο. Έτσι. Έτσι τιμώθε. Καλημέρα, καλημέρα Πασοκτζή. Καλημέρα Κώστα Γιατρά. Καλημέρα και στο Νότο. Καλημέρα στο Νότο. Στον Ομορφάντρα, τον Τάσο, τον Τζίμι. Καλημέρα. Λοιπόν, 45-670 καφεδάκι από το Φουρνάρικο. Και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας. Ο ένας εκ των χορηγών του ραδιοφωνικού μου σοου. Ηλεκτρικές συσκευές από τα Welcome Store. Welcome Store, το Welcome Store Ζακίνθου όμως δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο Welcome Store. Γιατί? Για τις ευκολίες πληρωμής. Γιατί πέρα από τις 4 άτοκες δόσεις που όλο το δίκτυο Welcome Store προσφέρει με την πιστωτική σας κάρτα, στο Welcome Store Ζακίνθου έχεις δόσεις και χωρίς κάρτα, με τους φιλικούς διακανονισμούς του Welcome Store Ζακίνθου. Χαμηλότερες δόσεις, περισσότερες, για να προγραμματίσεις καλύτερα τις αγορές σου. Για τις μεγάλες ορέξεις της ημέρας.

0: 2-33-4-09 και μαγειρευτά τα μεσημέρια πλέον. Μόνο ψητά το βράδυ και μόνο τις Κυριακές κλειστά. 33-4-09. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά και επιστρέφουμε.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Why do we train so hard? So I can breathe.
6: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζά.

0: μέθο δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Stigma Radio.
7: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

Al Stewart, Year of the Cat, θα βρείτε αυτό το τραγούδι. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Παρασκευάρα σήμερα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και πριν από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, ωραία, τι έχει να γίνει. Παρασκευές μας εδώ στον Στίγμα 96 πάντα είναι πιο, έτσι, uplifted. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε τις διαθέσεις όλων για να περάσετε super duper το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Στην προκειμένη περίπτωση το τριήμερο που ακολουθεί. Έλα Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα Ρεγκίνα. Good morning Ρεγκίνα. Guten Morgen Ρεγκίνα. Α, θα σου λέγε ένας Γερμανός. Wie geht es, Ρεγκίνα?

hard-hearted woman, φίλε Σάκη, και δεν λέγεται sea. Δεν λέγεται θάλασσα. Τώρα δεν ξέρω πώς σας προέκυψε αυτός ο τίτλος. Άλλο είναι το sea. Hard-hearted woman, σκληρόκαρδη γυναίκα. Καλημέρα στις σκληρόκαρδες. Καλημέρα και στις ευαίσθητες.

0: Κοιτάξτε λίγο εδώ, έτσι, δείτε λίγο τον τίτλο, γιατί όχι τίποτα άλλο, οι νεότεροι να μαθαίνουν σωστά. Εμείς οι παλιοί τα ξέρουμε. Έχω και μία έτσι ιδιοτροπία εγώ με τα λαθάκια αυτά. Το ξέρετε. Δεν την απέκτησα τώρα, την είχα πάντα. Τι τραγουδάρα κι αυτή. Τι γκρουπάρα κι αυτή, Barclay James Harvest. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραίο look λέει, έχει στο σελίδα λέει ο Γιάννα από την Πολωνία. Γιάννη, κάνουμε lifting. Γιάννη, ακόμα δεν έχει βγει, φαντάσου, στην τελική της μορφή. Φαντάσου τι έχει να γίνει. Μέχρι και καφέ θα σου σερβίρει στο τέλος. Γιατί τι, δεν κάνει πολλά, ήδη κάνει πολλά. Έχει σου έχει και... σου παρουσιάζει το τραγούδι που παίζει, αν βρήκε το εξώφυλλο του δίσκου ακόμα καλύτερα, κουμπάκια για να βρεις το τραγούδι στο YouTube, στο Spotify, στο iTunes βεβαίως, και επίσης επικοινωνία μέσω Viber, WhatsApp και email, πάλι με ένα κουμπάκι. Το ρολόι θα το φτιάξουμε ακόμα, δεν δουλεύει καλά, και ο συντονισμός με το ποιος παίζει αυτή την ώρα στο στίγμα, και να μην ξεχνιόμαστε, μέχρι τις 10 όπως κάθε πρωί πάνω από 15 χρόνια τώρα ξεκινάμε τη μέρα μας μαζί. Αλίμονο έχουμε γνωριστεί, αλλά για αυτούς που έρχονται τώρα στην παρέα μας, γιατί η παρέα μεγαλώνει διαρκώς. Μιλάει στο μικρόφωνο, διαλέγει τις μουσικάρες, ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένη!

Και άλλα πράγματα μπορείτε να δείτε μέσα από το www.stimafm.gr, όπως τι παίζει ο κινηματογράφος αυτή την εβδομάδα. Ένας και μοναδικός είναι ο κινηματογράφος χρόνια τώρα στην, στο νησί και στην πόλη. Το καλοκαίρι γίνονται δύο, έχουμε και θερινό

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε έτσι με όσοι ενδιαφέρεστε, σαν σήμερα, πριν από χρόνια, τι σπουδαία γεγονότα έλαβαν χώρα, τι παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα, ξέρω, πάλι με ένα κλικ. Να ακούστε συνεντεύξεις, να διαβάσετε συνεντεύξεις, να ακούστε εκπομπές on demand που λέει και ο Μπάστας, on demand. Μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές του Στίγμα. Όσοι χάνετε δηλαδή, χάσατε τη χθεσινή εκπομπή, τη δική μου, το πρωί, θα τη βρείτε στο www.stigmafm.gr.

0: έχουμε γενικότερα. Όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Εδώ σε εμάς λέω τώρα, έτσι, γιατί Ζάκη θα μιλάω, εδώ είναι το Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα. Λίγες νεφώσεις σήμερα. Άνεμοι βόρειο βορειοδυτική 3-5, θερμοκρασία 18-30. Λοιπόν, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία δίνουν σήμερα τα παιδιά. Έτσι. Και δεν βλέπεις τίποτα άλλο όλες αυτές τις μέρες, παιδί μου, από συμβουλάτορες στα social, συμβουλάτορες. Και καλά, εν πάση περιπτώσει, καλά να συμβουλεύει ένας εκπαιδευτικός, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά να συμβουλεύει τώρα ο καθένας ή κάθε μια για τις πανελλαδικές. Είναι σαν τους προπονητές της εξέδρας που λένε, του πληκτρολογίου.
1: Έχουμε πανελλήνιες. Κατακλείζονται τα social media από κάποιον τραγουδιστή, από κάποιον παρουσιαστή, από κάποιον influencer που βγαίνει και απευθύνεται στα παιδιά και λέει: λοιπόν, παιδιά μου, το έχω περάσει και εγώ αυτό, μην αγχώνεσαι. Ο μαθητής αυτό που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή είναι έναν influencer να του πει ότι οι πανελλήνιες είναι κάτι άδικο. Καλείσαι στη ζωή σου 18 χρονών να επιλέξεις τι θα κάνεις. Μην αγχώνεσαι, μπορεί να έχεις 700 μαθήματα να διαβάσεις, αλλά η ζωή δεν σταματάει εκεί. Και εγώ τα βρήκα δύσκολα στη ζωή μου, αλλά πέτυχα. Είναι σαν να έχεις έναν έτοιμο θάνατο και να λες: και ξανά θα πεθάνεις. Αλλά υπάρχει ο παράδεισος, υπάρχει η Βαλχάλα, τα ηλίσια παιδιά. Αλλά μην αγχώνεσαι. Και είναι ο μαθητής απ' την άλλη και λέει: είναι ο πανελλήνιες, μου τα έχουν κάνει οι γονείς μου τόσα. Μου τα έχουν κάνει οι καθηγητές μου τόσα. Μου τα έχει κάνει ο κόσμος τόσα. Κρίνει τη ζωή μου σε όλα. Αλλά βγαίνει ο φίλος ο influencer και μου λέει: μην αγχώνεσαι. Πρέλυδη! Αν θέλετε να δώσετε κάποια συμβουλή, να την δώσετε στους καθηγητές και στους γονείς που πρίζουν τα παιδιά και φτάνουν όλα τα παιδιά να νομίζουν ότι οι πανελλήνιες είναι το τέλος της ζωής. Ο μαθητής ξέρει ότι αγχώνεται και ξέρει ότι είναι μια ηλιθιότητα όλο αυτό το πράγμα. Οι καθηγητές, το σύστημα, οι πολιτικοί και οι γονείς δεν καταλαβαίνουν ότι η ζωή δεν τελειώνει στις πανελλήνιες.
0: Έτσι. Ακριβώς. Όπως τα λέει ο Φάνης. Αμάν πια.

Όλο κομπλιμέντα, Σπύρο, όλο κομπλιμέντα ο Γιάννης για το, τη δουλειά που έχει γίνει στο site. Ο προγραμματισμός είναι super, λέει. Πάρα πολύ καλή δουλειά, συγχαρητήρια. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to...

Love Steam. Barry White. Καλημέρα Νίκη, καλημέρα. Καλημέρα αγαπημένα μου, λέει Νίκη, απόλαυση σε πρωί πρωί. Να σε καλά. Γι' αυτό έρχομαι το πρωί. Το μεσημέρι δεν χωνεύομαι με τίποτα. Άστο. Γενικά ρε παιδί μου, έτσι δεν έχετε παρατηρήσει ότι το πρωί έτσι απολαμβάνουμε περισσότερο ένας τον άλλον, ε? Δεν έχουν μπει σκοτούρες μέσα. Μετά τις 10 αρχίζουν και μπαίνουν οι σκοτούρες μέσα στο κεφάλι. Αρχίζουν βαράνε τα τηλέφωνα. Χτυπάνε οι πόρτες. Μπαίνει, αρχίζει και μπαίνει η τοξικότητα. Φορτώνει, φορτώνει, τοξικότητα.

Ξεκίνησε και η έξοδος των εκδρομέων, λέει, για το τρίπερο του Αγίου Πνεύματος. Σιγά, μην βιάζεστε. 90% πληρότητα, λέει, έχουν τα πλοία. Αυτά βλέπει ο Μητσοτάκης και δεν μειώνει το ΦΠΑ, παιδιά. Σταματήστε επιτέλους. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια εικόνα έτσι τεχνητής κρίσης. Πρέπει να κάνουμε μια τεχνητή κρίση. Όταν βλέπει ο Μητσοτάκης τα καράβια 90% και 100% πληρότητα τα τριήμερα, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ακόμα λίπος. Όλοι βέβαια, έτσι δεν μιλάμε. Τα ίδια κάνανε και οι ΖΕΗ πριν το Μητσοτάκη. Τα ίδια κάνανε και όλοι οι προηγούμενοι. Είναι το Πασόκ το καλό. Αχ, Πασόκ. Το Αντρέα ήτανε. Έτσι, μέχρι την εκεί, μέχρι την Νέα Δημοκρατία του Κωστάκη του Καραμαλή, εκεί που τα τρώγανε. Έτσι που έλεγε και ο Μπάγκαλος. Τα φάγαμε όλοι μαζί.

Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι όπως προείπα σήμερα ξεκίνησαν οι παλαδικές εξετάσεις, τα καράβια φορτώνουν στον Πειραιά και στη Ραφίνα. Βέβαια, πολλές οικογένειες παραμένουν στην Αθήνα. Δεν μπορώ να έτσι, διανοηθώ ότι κάποια οικογένεια έχει το βλαστάρι της και δίνει παλαδικές εξετάσεις και σηκώνεται και πάει, ξέρω εγώ, Μύκονο, Πάρο, Σύρο, μικρές Κυκλάδες, δεν ξέρω εγώ που αλλού, για τα Αγίου Πνεύματος, έτσι. Εννοείται.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Στίγμα Radio.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!

0: Ναι, τι, μόνο στην Κρήτη. Μόνο στην Κρήτη. Στα Βορίζια και στα Ζωνιανά. Σε λίγο θα πάρουμε και εκεί τα πρωτεία. Θα πάρουμε και εκεί τα πρωτεία. Παλουκάρια έχουμε εδώ. Ξέρεις τι παλουκάρια έχουμε εδώ. Έχρι και παμεράσα κιόλας. Μεράσα. Καλημέρα Στάθη με τις μουσικάρες σου, λέει ο Σπύρος ο Φαραώς. Καλημέρα Σπύρο. Και καλό τριήμερο με όλη την κομπανία. Ευχαριστούμε κύριε Σπύρο. Επίσης κύριε Σπύρο, ήμουν έτοιμη, λέει, να σε πάρω τηλέφωνο. Αμάν, καλημέρα. Γιατί, επειδή άφησα ένα τραγούδι να παίξει. Πού είσαι τόση ώρα? Από τις 8 και 4 μέχρι τις 9 μιλούσα συνέχεια. Μάλιασε η γλώσσα μου. Λοιπόν, τι είχαμε, τι άλλο είχαμε την εβδομάδα? Είχαμε το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα. Αυτή τη βδομάδα. Ένα κόμμα τη βδομάδα. Πώς δεν με να μιλώ την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Ένα κόμμα τη βδομάδα είναι τούτη η Ελλάδα. Ένα κόμμα τη βδομάδα είναι σήμερα η Ελλάδα.
1: Δεν μου φτάνει.
0: Α, δεν σου φτάνει. Α, δεν σου φτάνει. Έχουμε και τέτοια τώρα, κατάλαβε. Έχουμε και τέτοια. Έχω να αντιμετωπίσω διάφορα. Παιδιά, τι φιέστα ήταν αυτή του Αλέξη. Αλήθεια. Τι φιέστα. Τελικά τα κατάφερε, ας πούμε. Έγινε viral. Αυτό ήθελε εκεί οι image makers. Θέλανε να γίνει viral. Δεν τους ένοιαζε το ξεφτιλίκι, ρε παιδί μου, ή έτσι το copy paste. Copy paste που λέγει ο Πολάκης, το copy paste. Δεν το. Όχι. Δεν τον πείραζε καθόλου. Δεν πάνε να λένε ότι, ξέρω εγώ, οι κινήσεις μου είναι σαν του Ανδρέα, του Παπανδρέου. Ότι το σήκωμα των χεριών, η στάση του σώματος. Εντάξει, ήταν πιο λεβέντης ο Ανδρέας. Πιο λεβέντης. Ο Αλέξης έχει λίγο έτσι. Είναι λίγο πισωβάρης. Γίνει λίγο πίσω, κάνει, καμπουριάζει και λίγο. Δεν τον λες και λεβέντη. Έτσι, ενώ τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο. Έχετε δει πως περπατάει ο Κυριάκος, παιδιά? Κορδωτός, κορδωτός. Δεν το φτάνει ρε ο Αλέξης, πού να το φτάσει. Καλά που είναι και πολύ κοντιτερός του. Αλλά μα σηκώσει το κεφάλι και εκείνο το βλέμμα, το σπιδηροβόλο, το θανατηφόρο που λέω εγώ της Αγελάδας. Ο Κυριάκος δεν το φτάνει ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι ο Αλέξης.
2: Το ξέχασα, Παρασκευούλια, Ζάχαρη, Παρασκευούλια, με

0: Λοιπόν, και την άλλη μέρα βγαίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, ε? Ε? Τον φέρνουν, λέει, δεύτερο κόμμα. Δεύτερο από, έτσι, στους δεύτερους. Γιατί όλοι λίγο έτσι δευτεριά την έχουν απολαύσει. Λίγη δευτεριά απόλαυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τις δημοσκοπήσεις. Λίγη δευτεριά, όχι λευτεριά, έτσι προσέξτε. Λίγη δευτεριά ο Νικόλας, ο Ανδρουλιδάκης. Ο Ανδρουλιδάκης είναι ο δικός μας εδώ. Λίγη δευτεριά παραλίγο να απολαύσει και ο Βελόπουλος. Τώρα δευτεριά θα απολαύσει ο Αλέξης. Αλλιώς ακούγεται, έτσι. Είναι δεύτερο κόμμα, σου λέει. Ακούγεται αλλιώς. Δεύτερο κόμμα. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να πηγαίνεις Final Four 4 φορές και να μην το παίρνεις. Τι λένε όμως στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, τι λένε? Ξέρεις ότι ο δεύτερος ίσον τίποτα. Ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Φιναλίστ, σου λέει. Φιναλίστ, τους λένε αυτούς. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο τένις. Στην πολιτική δεν λέγονται φιναλίστ. Στην πολιτική λέγονται αντιπολίτευση. Έτσι. Και στήρα κιόλας. Στήρα αντιπολίτευση. Αλέξης. Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης και βρήκε και όνομα. Βρήκαν όνομα, ρε. Τι έμπνευση ήταν αυτή, ρε. Τι έμπνευση ήταν αυτή.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία.
4: Ω, πασουκάρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
5: Άρχισε, αλλά ήρθε.
1: Στον πρόεδρο αυτά. Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη.
4: Πάμε!
2: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
6: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας.
2: Μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε?
1: Ωραία ερώτηση. A few moments later. Θα μάθουμε επιτέλους το όνομα του κόμματος.
7: Τα δικά σας δικά σας και τα δικά μας πάλι δικά σας.
1: Τέλειο!
2: Μάθαμε τουλάχιστον τα χρώματα, έτσι, κόκκινο και μπλε. Είναι όμως ο Τσίπρας στο συμβολισμό.
1: Εννοείς την Μπαρτσελόνα.
8: Σταμάτα!
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε!
9: Say the line, Bart!
2: Έλα να την ανακοινώσεις.
10: Δεν είναι σωστό αυτό.
2: Πρόεδρε! Έλα!
8: Δεν φορά!
11: Yeah!
12: Έλα, σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
13: Δεν αντέχουμε άλλο.
12: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
14: Η ελπίδα έφτασε.
15: What is this, a crossover episode?
12: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
1: Φιλάκια.
12: Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή,
15: αλλά
12: κυρίως την αλλαγή πολιτικής.
16: Θέλετε να σας κάνω κάνα σεμινάριο, ίσως να σας εξηγήσω τη διαφορά?
12: Συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μίλησα με τον Γιάννη, μίλησα με την Κατερίνα, με τον κύριο Δημήτρη, με την Ελένη, με τη Σοφία, τον Στέργιο.
17: Ναι. Μπράβο. Καλό αγώνα.
12: Τα καρτέλ είναι σχεδόν παντού, σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
18: Α, ναι, μπορεί, ναι.
12: Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις μέσα στο σύστημα. Μέσα.
19: Σταματήστε να ακούμε.
20: Σταματήστε, καμπό.
12: Δεν είμαστε εδώ απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Είμαστε εδώ για να την αλλάξουμε.
2: Μπράβο, Τσίπρα! Wow!
12: Δεσμευόμαστε για κανόνες στις τράπεζες.
21: Τελειώσατε, τελειώσατε.
12: Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Φίλες και φίλοι, να το πω κι αλλιώς. Καθίστε να ακούσετε τι θα πω.
22: Καταπληκτικό.
12: Καλούμε λοιπόν σήμερα όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξή μας. Σήμερα κάνετε εσείς Το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
3: Συγγνώμη, τι λέω.
12: Αθήνα 2026.
5: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
3: Τι κάνει, τι κάνει, μα τι κάνει.
8: Παράσταση.
0: Παραστασάρα.
10: Το βίντεο. Το βίντεο.
0: Παραστασάρα.
11: Γαμώ το στάνιο σας, κάντε κάτι.
12: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
13: Είδα καλά.
17: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
18: Τρίζουν τα κόκαλα.
12: Όχι, Παναγία. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
20: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
23: Μάλιστα, καπετάνιε.
24: Ξυπνήστε!
25: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα.
0: Απίστευτο! Τα κατάφερε όμως. Έγινε viral. Τιμόθε. Έλα, Τιμόθε. Έλα, Τιμόθε.
26: Πώς το έλεγε, ρε φίλε, ο Χάρι Κλίν. Περπατάει και τα σέρνει. Περπατάει και ανοίγει αυλάκι πίσω του.
0: Γιατί το Μητσοτάκη το έλεγε αυτό. Ήθελες να το κολλήσω στο Μητσοτάκη αυτό ή στο Τζίπρα. Ναι.

Κώστας λέει το 16 έφερε ο Τσίπρας τα funds με νόμο δικό του μαζί με Τσακαλώτο. Για ποιες τράπεζες μιλάει ότι θα βάλει κανόνες? Γελάει ο Κώστας, δεν μπορεί να κρατηθεί από τα γέλια.

0: ιστορικός του μέλλοντος, όταν θα κρίνει τον Αλέξη τον Τσίπρα, έτσι, και την ελληνική κυβέρνηση, θα αποτιμήσει ότι είναι η κυβέρνηση που πραγματικά με ασφαλή δρόμο έβαλε τη χώρα ξανά στις ράγες της ανάπτυξης.
1: Τι θυμάστε την Αυλονίτου? Αυλονίτου, πού είναι αυτή, πού είναι αυτή?

Ο Τζίμις, να φανταστείτε, παιδιά, μου στέλνει επί πόσο τώρα είναι, 6 μέρες, δεν είναι? 6 μέρες συνέχεια μου στέλνει βιντεάκια, μηνύματα, να λυπάμαι. Τρόλς, με τρόλς. Και δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Διότι εμείς οι Παναθηναϊκοί, από τη στιγμή που δεν περάσαμε στο Final Four, δεν είχαμε κανένα άγχος και καμία αγωνία και κανένα αυτό ποιος θα το πάρει και τα λοιπά. Εντάξει, υπήρχε μία έτσι, είχε καλλιεργηθεί μία ατμόσφαιρα ότι και καλά, ας πούμε, δεν θέλαμε να το πάρει ο Ολυμπιακός, επειδή το Final Four διεξαγόταν στο ΟΑΚΑ, το Telecom Center, που είναι η φυσική έδρα του Παναθηναϊκού, του Επτάστερου. Είναι γνωστό ότι είμαστε εξαιρετικοί οικοδεσπότες, αλλά από οικοδεσπότες κάποιοι θέλουν να μας κάνουν, πώς το λέει, σπιτονικό κυρέως, δηλαδή ότι το νοικιάζουμε το γήπεδο, νοικιάζουμε τα γήπεδά μας. Εντάξει. Αν είναι, ρε παιδιά, να σηκώνουν κούπες οι ομάδες στις ελληνικές έδρες, δεν έχει σημασία σε ποια έδρα τις σηκώνεις, αρκεί να τις σηκώνεις. Λοιπόν, έχουν σηκώσει τώρα αυτοί 2 κούπες εντός έτσι, των συνόρων, σε γήπεδα άλλων ομάδων. Ωραία, so what δηλαδή? Να μην χαρούμε γιατί με τη χαρά του άλλου? Δεν είμαστε εμείς, δεν έχουμε τέτοια εμείς. Έτσι, δεν ξέρω για σας, αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια. Τώρα περιμένουμε, ας πούμε, να γίνει, να ανακαινιστεί κάποια στιγμή και το Καραϊσκάκης. Δεν θα ανακαινιστεί. Μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, εκεί ο τελικός του conference, ο επόμενος, ο μεθεπόμενος, ένας τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Κάποια στιγμή θα ανακαινιστεί και το σεφ. Δεν θα ανακαινιστεί. Τι, θα τα αφήσουν όλα να μπάζει νερά? Δεν γίνεται. Θα πέσει χρήμα. Θα ανακαινιστεί.

0: στοιχήματα. Βαθμολογία κοιτάμε.
1: Έχω προβλέψει ότι θα το σηκώσει.
2: Εσύ.
1: Ναι.
2: Πόσο πόνο ψυχής το έκανες.
1: Ολυμπιακό Ρεάλ έχω προβλέψει τελικό.
0: Και εγώ το ίδιο.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Stigma Radio.
8: Είμαι πάνω στη γη!
9: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
10: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
11: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
12: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25798.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλή

0: Καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola. Havana Club Rum and Cola. Gordon's Gin and Tonic. Με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Ο Γιαννακόπουλος λέει έδωσε εντολή να καθαριστεί το γήπεδο, να γίνει απολύμανση. Εντάξει ρε παιδιά, λογικό είναι. Άμα ξενικιάσει ο άλλος δεν το καθαρίζει στο σπίτι.
1: Ξυπίστε!
2: Σιγά άρεσε, θα έχει το γάλα.
3: Έξυπνο ήταν, έξυπνο ήταν Τάσο, αλλά ο τύπος με το γέλιο ήταν fake. Άμα δεν γελάς ο ίδιος με το αστείο που λες, δεν είναι και τόσο καλό το αστείο. Όσο και αν είναι έξυπνο, έχει σημασία πως εκφέρεις το, έτσι, το κείμενο. Λες ένα ανέκδοτο ρε παιδί μου, αλλιώς το λέει ένας, αλλιώς το λέει ο άλλος. Έχει σημασία πως το λες το ανέκδοτο. Για να κάνεις τον άλλο να γελάσει. Λοιπόν, τελευταίο μέρος εδώ στο Στίγμα 96. Listen to the music. Listen to the music. Εγώ πάντως στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού που έκανε ο παρήγγειλε ο Γιαννακόπουλος για το Telecom, μπορώ να το δικαιολογήσω. Κατουρίθηκαν από τη χαρά τους Ολυμπιακοί, γι' αυτό και ο βιολογικός καθαρισμός. Όταν έτσι μετά από τόσα χρόνια σηκώνεις μια κούπα Ευρωλίγκας, δεν θα κατουρηθείς από τη χαρά σου. Καλημέρα σε όλους.

0: Ο Τσούβι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, όπως και εγώ, είχαμε προβλέψει ποιοι θα παίξουν τελικό και ποιος θα το σηκώσει. Ο Τσούβι μάλιστα έχει κάνει δηλώσεις στη Μαρία Αναστασοπούλου και στον Πορτοσάλτε την ημέρα των... ημιτελικών.
1: Και λύκει το Ολυμπιακό.
2: Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτό έχω προβλέψει.
2: Okay.
1: Είναι φίλος μου ο Λαρετζάκης, γιατί να μην το πάρει, τι θα κάνουμε τώρα.
3: Είναι φίλος μου, τον αγαπώ, έχει πάρα πολλά ταλέντα.
1: Θα χαρώ με τη χάρα των φίλων μου, δεν λέμε.
2: Ναι, εννοείται. Ναι. Χθες εντωμεταξύ η Δάρη, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πάει εκεί στη EuroLeague και έκανε την κίνηση αυτή 8. Είναι 7 του Παναθηναϊκού, δεν είναι.
4: Αφού πέρα, δεν ξέρω, τι έρχονται εδώ πέρα.
1: Μήπως εννοεί 8 μονάδες διαφορά. Συγγνώμη, μην το πω.
4: Και το ψαλίδια σε.
1: Του Παναθηναϊκού είναι 7 και πήγαινε για το 8ο, αν πήγαινε. Του Ολυμπιακού πάει, το κάνει ο Οικονομόπουλος. Το έχει κάνει, είναι το 4ο.
2: Ο ψυχολόγος.
1: Ο ψυχολόγος. Αν βέβαια, αν πας στο Οικονομόπουλο, δεν είναι 50 ευρώ 60 με το ΦΠΑ. Πάει για το 4ο.
5: Δεν υπάρχει φράγκο.
6: Εμένα μου λείπει ο Κυραλέκος και θέλω να μου. Να κάνει τοποθέτηση τώρα ο Κυραλέκος. Μπράβο, λοιπόν.
4: Γεια σας.
6: Ο Κυραλέκος θα έχει τίποτα
4: μυστήρια. Έχετε καιρό να τσακωθείτε με τη Μαρία. Θέλω να τσακωθείς πάλι με τη Μαρία, Άρη, να ανέβουν τα νούμερα, να γίνει χαμός.
7: Ένας ράβει, ένας κόβει.
6: Αν τσακωθεί κάποιος με τη Μαρία, Κυραλέκο, είσαι εσύ τώρα εκεί. Πες μου τώρα, θέλω αυτό να μάθω, αν υπάρχει καμία λαμογιά τώρα στην ιστορία αυτή. Γιατί έμεινα απ' έξω ο
4: Παναθηναϊκός. Καμία λαμογιά.
6: Θέλω να μου πεις γιατί έμεινα απ' έξω ο Παναθηναϊκός από τον τελικό.
4: Για να μην αγχώνετε. Σκέψου ότι θα πέναγε ο Χρυσοχοΐδης με τις δύο ελληνικές. Ο μόνος κερδισμένος είναι ο Χρυσοχοΐδης.
2: Καταγγείλεις Κυραλέκο δάκτυλο της κυβερνήσεως.
7: Θα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
4: Κυραλέκος είναι αυτόνομος, δικό του κόμμα. Καλώς.
2: Τι κόμμα έχει.
6: Καλώς.
1: Με ωμέγα και μη. Τέτοιο κόμμα.
4: Κάτι τέτοια, τριτοδεσμήτικα. Του λέω μια τέταρτη δέσμη εγώ του λαού.
2: Α, όχι σε τον άλλον δηλαδή.
1: Όχι.
2: Αν υπομονείς για τις εκλογές.
1: Ο Κυραλέκος ή εγώ.
2: Ο Κυραλέκος.
4: Βεβαίως ανυπομονώ να δω 10 κομματική κυβέρνηση, βουλή, όλοι μέσα. Δεν υπάρχει, απ' όλα, όλα μέσα. Όλα μέσα.
2: Εσύ Κυραλέκο τι τάζεις.
4: Εγώ λαγούς με πετραχίλια.
2: Δηλαδή.
4: Τα πάντα, 4.000 ευρώ βασικό. Αύριο το πρωί θα βγω.
2: Πού θα τα βρούμε τα λεφτά.
4: Ποιος είπε θα τα δώσουμε.
8: Δεν είναι ωραία αυτά.
6: Ξέρεις το ωραιότερο σου με τον Αλέκο, με τον κύριο Αλέκο. Το ωραιότερο σου είναι όταν εκεί σου αποκαλύπτει ο ράπτης ότι γράφεις εναντίον
1: για
6: του Μέση
1: social.
6: Και είσαι τρολάκι και γράφεις εκεί και παίρνεις λεφτά.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσα τρολάκια υπάρχουν. Υπάρχουν τρολάκια εκεί έξω, δεν το είπα τυχαία.
4: Γιατί υπάρχουν ρουφιάνοι των ομάδων που κάνουν σκριτσότα αυτά και τα στέλνουν.
1: Υπάρχουν.
2: Άρη, θέλεις να δοκιμάσουμε τον Τζουβέλα να σε κάνει.
1: Μα δεν κάνω ακριβώς πως μιλάει ο Άρης. Κάνω το. Μα τι! Μα μισό λεπτό!
6: Θα πάρουν κομμάτια τώρα, θα με κόβουν και θα με κατακαιρματίσουν πάλι.
1: Θέλω να τσακωθείτε. Θέλω να τσακωθείτε.
2: Να σου πω κάτι. Αυτά δεν γίνονται με παραγγελία όπως ξέρεις. Ρίξε μας και ένα 2 ευρώ να ρίξουμε ένα τσακωμό.
1: Μην τα λες εμένα. Εμένα μου λένε κάνε τον ένα και τώρα δεν μου είπε κάνε κύριε Αλέκο. Μου ρίξε 2 ευρώ. Καλώς. Όχι, πρέπει να κόβω απόδειξη, μας λέει ο Πιτσιλής.
7: Ζημιά.
6: Ο πιο καλοπροαίρετος.
1: Μου συμβαίνουν και διάφορα.
6: Ο πιο καλοπροαίρετος.
1: Εδώ βγήκα στον Πορτοσάλτε.
6: Ναι, stand-up, έχει βγει σωστά, αλλά ο πιο καλοπροαίρετος stand-up comedian απέναντι σε ανθρώπους που σατυρίζει είναι ο Τσουβέλας πάντως. Εγώ φίλε, δεν γνωριζόμαστε, αλλά υπολείπτομαι.
1: Χαρά μου, δεν σε ξέρω.
2: Να γνωρίζεστε είναι.
1: Δεν, ναι, εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια βλέπω συνέχεια. Τρίτος ο Τσουβέλα στα ραδιόφωνο τη Ζαφυρά του, πρώτος ο Πρωτοσάλτη. Πέμπτος ο Τσουβέλα, πρώτος ο Πρωτοσάλτη.
9: Μας πήδηξαν ουσιαστικά.
1: Τώρα είμαι δεύτερος. Νιώθεις την αναγνωρίζω.
6: Σε περιμένω να γίνεις πρώτος. Σε περιμένω, έλα τα πρωινά και θα γίνεις πρώτος. Σε περιμένω στο ραδιόφωνο.
1: Το ήξερα, θα καταλήξει έτσι.
4: Κάτσι, γιατί εσύ έχεις κακό σκοπό στα υπόγεια εδώ απόψε.
6: Έχω και άλλη παραγγελιά.
1: Τι παραγγελιά.
6: Όταν πήγε το τρενάκι στα Λιώσια πάνω, τι φώναξε ο Βαλάντης.
1: Ο Βαλάντης είπε ότι ήρθε το μετρό.
10: Βαλάντη, ήρθε το μετρό.
1: Ή θα το μετρώ, ρε φίλε. Ή θα το μετρώ.
6: Βαλά, ήρθε το μετρώ, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Λιώνω.
1: Εγώ θα πάω για καφέ αλλιώς, εσύ δεν και ξέρω.
6: Έχω και... άλλη μια τελευταία παραγγελιά, τελευταία.
1: Να είδες τα 2 ευρώ.
2: Κάτσε ρε Σιάρη, θα του δώσουμε 10 ευρώ στο τέλος.
6: Κοίτα, εγώ είμαι ο παδός του Βαλάντη, πήγα να πω.
7: Δεν πήγαν οι φίλοι, καλό είναι τέλει.
6: Είμαι ο παδός του Τσουβέλα.
1: Του Βαλάντη, Βαλάντη.
6: Σε ένα χαρτάκι,
1: έκαψα να σκέφτομαι ακόμα καλή νύχτα.
6: Και του Βαλάντη.
2: Και το σανσέρ, πες.
6: Από την Άνω Ζηρίχη, ο Τσιμίκας τι είπε, για πες μας, από την Άνω Ζηρίχη.
1: Πώς, τι είπε εγώ.
6: Ο Τσιμίκα, από την Άνω Ζηρίχη.
1: Ωρε φίλε, εντάξει τώρα. Αυτός τώρα θέλει φασαρία. Θέλει φασαρία, το ξέρω. Βλέπω εγώ τι να γίνεται.
2: Από ποιο Ζηρίχη είσαι εσύ?
7: Εγώ είμαι από πάνω, από τη Ζηρίχη. Η Τσάκα είναι κάτω.
1: Η Ραμόνα σε χαιρετάει.
10: Να είμαι κι εγώ. Μία, έχεις λόγο. Τι με κοιτάς να κάνω?
1: Έχω πολλές φωνές να ξεφεύγω. Ξεφεύγω από τις εισπρακτικές έτσι.
2: Θέλεις να χαιρετήσουμε τον κύριο Πορτοσάλτη και τους τηλεθεατές του Sky Men το δικό σου τρόπο? Πάρ' το πάνω σου, παιδί μου.
1: Όχι. Όταν είσαι σε τέτοια κανάλια με τέτοιο βάρος, βάζεις αγκώνα έτσι μπροστά.
2: Ναι.
1: Πάμε διαφημίσεις τώρα.
2: Όχι, διαφημίσεις, πάμε Άρη τώρα, μόνο του.
1: Λοιπόν, ο λόγος και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτη.
6: Καταπίνεις
1: πολύ μεγάλη μαγκούρα που συνδεθήκαμε αυτή τη στιγμή.
6: Χαρήκαμε πολύ. Καταπίνεις τη μαγκούρα και γύρισε
1: το μεσημέρι. Και εύχομαι, καλό μεσημέρι, και εύχομαι να γίνει ένα ωραίο Final Four που θα το χαρούν και οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες.
6: Πάρα πολλά.
1: Έχω πάρει ύφος και το δεξιού. Να είσαι καλά.
2: Χαιρέτα. Γεια, γεια.
1: Καλώς ήρθατε.
11: Σήμερα άρεσε, θα εκθεί το γάλα, ρε πω.
0: Καλημέρα Μαρίνο, καλημέρα. Το άφησα όλο να παίξει έτσι, γιατί ο Αλέξανδρος είναι απολαυστικός.

Roll with the Changes. Are you Speedwagon? Δέκα παρατέταρτο. Βάλε μουσικάρες, λέει ο

Είσαι εδώ ένας ακόμα λόγος έτσι για να προσελκύσει. Ένας ακόμα λόγος να προσελκύσει το κοινό. Μαθαίνω ότι θα έρθουν και κάποιοι φίλοι κεφαλονίτες στο τρίμερο. Αληθεύει.

Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα Νάνση. Καλό τρίμερο παιδιά. Ο καθένας θα τραβήξει για όπου γουστάρει να πάει. Εμείς εδώ πάντως έχουμε ένα δρόμενο ρε παιδί μου. Δεν είναι πέρα από το ότι εντάξει είναι, είμαστε ένα νησιωτικός προορισμός με όλα αυτά τα αβαντάζ που έχει ο νησιωτικός προορισμός. Έχουμε και ένα δρόμενο που τρέχει. Ωραίο διαφημιστικό σποτ πάντως άκουσα. Πολύ ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια. Έτσι ρε παιδί μου. Έχει μια αισθητική.

Και τώρα πότε θα γράψουν τα παιδιά, την Τρίτη, έτσι. Δηλαδή η δεύτερη μέρα των παραδικών φαντάζομαι θα είναι την Τρίτη. Δεν γράφουν αύριο Σάββατο, ας πούμε. Όχι. Οι άλλες κατευθύνσεις, όχι,

Τι θέλετε να σας πω τώρα, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έδωσα εγώ Πανελλαδικές. Δεν είχε πάρει ακόμα ούτε την πρώτη Ευρωλίγκα ο Παναθηναίκος. Έτσι. Οπότε δεν τρέπομαι που το λέω, απλά. Το 96 πήρε την πρώτη Ευρωλίγκα. Εγώ είχα απολυθεί από φαντάρος το 96. Στα 26 μου. Στα 27 μου χρόνια.

0: η νεοελληνική γλώσσα τι είναι, έκθεση δεν είναι? Ε, είναι, ε. Ρωτάω, δεν ξέρω ρε παιδιά. Έκθεση λέγαμε εμείς δίνουμε. Δεν λέγαμε δίνουμε γλώσσα, ξέρω. Γιατί αυτό το μάθημα νομίζω το δίνουν όλοι. Δεν το δίνουν όλοι την έκθεση, όλοι. Σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο.
1: Ναι, καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Για πείτε μου τώρα, πώς είσαι αισιόδοξος για σήμερα?
2: Καθόλου. Εγώ να χάσω δουλειά θέλω.
1: Τι πράγμα?
2: 2 ώρες θέλω να χαλαρώσω και θα πάω μετά.
1: Ναι, αλλά άμα πέσει ένα θέμα που να σε αρέσει, δεν θα το γράψει.
2: Βαριέμαι.
1: 18 χρόνια και βαριέσαι.
2: Έχω γραφτεί στη δυτική σχολή.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι ότι η ζωή έχει και άλλους δρόμους επιτυχίας.
0: Το έχει φτιάξει, σου λέει.
1: Πίνεις και το καφεδάκι σου. Πολύ καλά τα πράγματα.
0: Καλά Χριστούγεννα.
1: Εσύ το ίδιο.
2: Εγώ μια από τα ίδια.
1: Ναι, αλλά άμα πέσει ένα θέμα που να σ' αρέσει, δεν θα το γράψεις.
2: Δεν μ' αρέσει κανένα θέμα, λέω ότι είναι μάθημα.
4: Προφεσόρ. Ελ προφεσόρ.
5: Ό,τι είναι μάθημα σου λέει δεν μ' αρέσει.
1: Μπορεί να πέσει για τη φιλία.
2: Μπα.
6: Hours later.
1: Βγήκαν οι πρώτοι, τους έχω και δίπλα μου. Πες μας πώς νιώθεις για τη σημερινή μέρα, είσαι αγχωμένος?
2: Καθόλου.
1: Καθόλου.
2: Δεν ξέρω καν γιατί ήρθα. Απλά ξύπνησα και ήρθα βασικά.
7: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
1: Έγραψες τίποτα?
8: Προσπάθησα και γράψα κάτι, αλλά τελικά δεν βγήκε.
1: Δεν το περίμενες καν το θέμα?
8: Όχι, περίμενα να με μπει κάτι πιο... ευθείο. Ναι, κάτι πιο ευθείο.
9: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλη η ακαδημιακή εδώ πέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γιάννης.
1: Είσαι ο πρώτος που βγήκε από το συγκεκριμένο.
2: Ο πρώτος, ναι. Ο πρώτος μαζί με τον φίλο μου τον πρώτο.
10: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
1: Πώς τα πήγαμε?
2: Εντάξει. Καλά τα πήγαμε. Γράψαμε το όνομά μας, το επίθετο, ένα κωδικό και βγήκαμε έξω.
1: Το
2: πιο ωραίο κωδικό.
1: Το θέμα καθόλου δεν σε άγγιξε, δηλαδή δεν μπορούσες να σκεφτείς τρόπους με τους οποίους εσύ στην προσωπική σου ζωή είσαι δημιουργικός?
2: Η αλήθεια είναι ότι μπορούσα να σκεφτώ, αλλά με κέρδισε η κούραση, οπότε κοιμήθηκαμε στην τάξη.
11: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
1: Πού στοχεύεις?
2: Στα αστέρια.
1: Μπορείτε, σας παρακαλώ, να σταματήσετε να τραβάτε.
7: Γαμώ το ξεστάβι σας.
0: Στα αστέρια στοχεύει. Υπάρχουν κι αυτοί. Έτσι ο άλλος, κουράστηκα που ξύπνησα. Με κέρδισε η κούραση, λέει. Δεν κατέβαινε ιδέα τίποτα. Δεν έπαιρνε μπροστά το χέρι να γράψει. Δεν ήταν και το θέμα ευθείο. Είχαμε ακούσει. Το ευθείο. Δεν γνωρίζαμε έτσι την ευθεία. Γνωρίζαμε ευθεία. Ο ευθύς. Το ευθείο δεν το είχαμε ακούσει. Τι είναι αυτό, είναι όσο ζεις μαθαίνεις.

70, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου για όλες αυτές τις μέρες μέχρι να τα ξαναπούμε την Τρίτη. Έχετε τον καφέ σας, έχετε το ψωμί της ημέρας, έχετε βουτήματα, έχετε σφολιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις. Κάθε στιγμή της ημέρας σου διώχνει αυτό το ενοχλητικό γουργουριτό στο στομάχι με απεριόριστες επιλογές. Έχετε επίσης γλυκά και παγωτά, υπέροχα παγωτά, τα παγωτίνια της εταιρείας Πήλιο. Να δοκιμάστε. Το κάτι άλλο. Γεράστηκα χθες ένα φιστίκι. Παγωτό φιστίκι, έτσι ξυλάκι, παγωτινάκι, μικρό. Από αυτά που τα τρως χωρίς ενοχές, ρε παιδί μου. Λες δεν πρόκειται, εντάξει, μου έχει πει, ξέρω εγώ, για το λόγος να προσέχω και τα λοιπά, να μην τρώω πολλά γλυκά και το να κοιτάζω, αλλά δεν είναι αυτά που δεν κάνουν ζημιά, ρε παιδί. Σε ποσότητα δηλαδή. Για τις μεγάλες ωραίες της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, εκτός Κυριακής, το λαδολέμονο έχει τα καλύτερα. Μεσημέρια έχει και μαγειρευτά. Στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο του δεν μπορείτε να πάτε να κάτσετε με την οικογένεια, με τους φίλους τα λοιπά. Απολαύστε εκεί τις ψητές και μαγειρευτές γεύσεις του. Μόνο τα μεσημέρια μαγειρευτά. Τα βράδια μόνο ψητά. Τα κορυφαία ψητά του. Υπέροχες σαλάτες και ορεκτικά για όσους δεν αρκούνται μόνο σε ένα κυρίως πιάτο. 33-409, γρήγορο delivery για να έρχονται ζεστά ζεστά στην πόρτα σας. Πάμε!

Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου με τα μηνύματά σας. Και χωρίς αυτά, πολύ περισσότεροι, να περάσετε ένα ευχάριστο, όσο πιο ευχάριστο γίνεται, τριήμερο. Ο καιρός θα βοηθήσει, θα γίνουν και οι πρώτες βουτιές για κάποιους, πιστεύω, αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ προσοχή στους επικίνδυνους, στους άκρος επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Να περάσει έτσι, να περάσουν αυτές οι μέρες και να μην ακούσουμε κάποια δυσάρεστη είδηση. Και η τροχέα παρακαλώ πολύ να ενισχύσει τους ελέγχους. Και όχι μόνο στα γνωστά σημεία. Έτσι, απλώστε το λιγάκι, κύριε διοικητά.

0: Καλημέρα, ομορφόπεδο. Σε ακούω, αλλά δεν μπορώ να σου στείλω τέτοιες ώρες.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα καπιτάν Μπάμπη. Καλημέρα. Μέχρι την Τρίτη να είστε χαρούμενοι και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
2: Υποχρέωσες. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

5 λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στον Στίγμα. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μέχρι τις 12 και σήμερα που είναι Παρασκευή. Παρασκευή 29 Μαΐου. Άρα αυτή είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδος και η τελευταία εκπομπή του μήνα, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε σε ένα μήνα δηλαδή. Πάμε για Ιούνιο. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, τα πολύχρωμα κουμπάκια εδώ και με το δίωρο που θα ακολουθήσει. Καλημέρα σε όλους. Πάντα μπορείτε να ακούτε την εκπομπή και διαδικτυακά stigmafm.gr. Και όπως λέει και μία ψυχή, και όπως λέγαμε και εκ παλαιόθεν στη Ζάκυνθο, και on demand. Δηλαδή αργότερα, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε. Βεβαίως μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι. Πάμε, μπορείτε μέσω Viber, μπορείτε μέσω WhatsApp, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, και μπορείτε και μέσω email studio@stigmafm.gr. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός ουσιαστικά. Στους 29 με 30 θα πάει σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία. Άνεμη νοτιοδυτική ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Έχει πάρα πολύ γρασία βέβαια, πάρα πολύ γρασία. Και ειδικά το βράδυ και μετά η γρασία είναι ιδιαίτερα ενοχλητική. Να σας πω ότι αύριο Σάββατο και την Κυριακή, θα σας πω τις καιρικές συνθήκες του τριημέρου, γιατί είναι και Δευτέρα 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει ότι Σάββατο η θερμοκρασία το μεσημέρι περίπου στους 28 με 29, έθριος βέβαια ο καιρός με ελάχιστες τοπικές νεφώσεις. Κυριακή, άνεμη από δυτικές διευθύνσεις, ασθενής 3 με 4 από φορ, 27 με 28 και πάλι στο ανώτερο η θερμοκρασία. Δευτέρα 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος και πάλι εκεί γύρω στους 28 με 29. Απλά οι άνεμοι θα πάνε σε βόρειο-βορειοδυτική, 3 με 4 από φορ. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Έχει οριστεί με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας, που συσπηρώνει πάνω από 100 εθνικές οργανώσεις με περίπου 50.000 μέλη. Επίσης να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Καθιερώθηκε το 2002 από τον ΟΗΕ για να αποτίσει φόρο τιμή σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές του διεθνούς αυτού οργανισμού. Και βέβαια να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους. Υπερασπιζόμενοι βέβαια τους σκοπούς της ειρήνης. Πάμε σε σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα. Μαύρη μέρα η σημερινή, διότι ήταν 29 Μαΐου του 1453, όπου εάλλο η πόλης, η Κωνσταντινούπολη δηλαδή, έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσεΐν, μετά από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές και καταστρέφεται το ηρωικό αυτό νησί της Κάσου. Ήταν 29 Μαΐου του 1924, ανήμερα της αλώσεως της πόλης,
όπου ιδρύεται η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Ήταν η Ιδρυτική Συνέλευση, η ΑΕΚ δηλαδή. Το 1953 είχαμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Το 1985 είχαμε τον μαύρο τελικό, τον τραγικό τελικό του Χέιζελ των Βρυξελών, σε ένα παιχνίδι όπου λίγη σημασία είχε η νίκη της Γιουβέντους, τέλος πάντων, επί της Λίβερπουλ με 1-0, που κατέκτησε βέβαια το κύπελλο προαλητριών. Λίγη σημασία διότι δυστυχώς πριν από την έναρξη του αγώνα είχαμε αιματηρές συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 39 άνθρωποι. Το 1996 εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγία Σοφιά σε τζαμί. Κάτι που έγινε αρκετά χρόνια αργότερα επί Ερντογάν. Το 1917 γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που δολοφονήθηκε το 1963 στον Ντάλλας. Το 1922 γεννήθηκε ο Γιάννης Ξενάκης, Έλληνας συνθέτης, και το 1935 ο ηθοποιός και πολιτικός με το ΚΚΕ Κώστας Κασάκος. Το 1453 πέθανε και ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ήταν και ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 2010 πέθανε ο πολύ γνωστός Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ντένις Χόπερ. Και το 2017 πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-1993. Διετέλεσε και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferries. Μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε διαδικτυακά το εισιτήριό μας. Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή. Αρκεί εσείς να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα levanteferries.com, να ακολουθήσετε τα βήματα. Άμεσα θα έρθει στο κινητό σας τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο και έτσι δεν θα αγχωθείτε ή θα ταλαιπωρηθείτε πηγαίνοντας στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή τρέχοντας στο λιμάνι τελευταία στιγμή. Να θυμίσω ότι για σήμερα Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πιβατικού κοινού έκτακτα δρομολόγια, ένα έκτακτο από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και δύο έκτακτα από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο. Που σημαίνει ότι, να πούμε, το έκτακτο από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 3 και 10 το μεσημέρι και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 5 και 20 το απόγευμα και 9 και 4 το βράδυ. Άρα δηλαδή στα 4 κανονικά δρομολόγια που εκτελούνται από και προς τη Ζάκυνθο έχουν γίνει 5 τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και έχουν γίνει 6 για σήμερα τα δρομολόγια από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο. Στην παρέα μας είναι πάντα και η εταιρεία Μπράτης. Τα είδη που αναζητάμε για να ομορφύνουμε και να διακοσμήσουμε και να ντύσουμε τον αγαπημένο μας χώρο τα διαθέτει σε εξαιρετικές τιμές. Πραγματικά για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη που θέλετε και έχει και για εξωτερικούς χώρους είδη, έχει και για επιχειρήσεις, έχει και ηματισμό ξενοδοχείων. Τα δε λευκά είδη νεφ νεφ και γκύλα ροζ τα διαθέτει ο Μπράτης στην πόλη Φοσκόλου 19. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα και βέβαια και στη Ζάκυνθο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Θα ασχοληθούμε έτσι με την πρώτη ημέρα των πανελλαδικών και όχι μόνο την πρώτη μέρα,
λίγο αργότερα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, διαχρονικά και σήμερα το, η αυλαία, αν θέλετε, η πρεμιέρα γίνεται με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ξεκίνησαν 8.30 το πρωί. Καλή επιτυχία παραλαμβάνω σε όλους. Και επειδή είναι μια περίοδος έντονης πίεσης, άγχους, στρες, με όλα αυτά τα που αισθάνονται και βιώνουν τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά, έτσι, το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά και δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη για τους μαθητές της τρίτης λυκείου και τις οικογένειές τους. Υπάρχει μια νέα τηλεφωνική γραμμή, είναι ο αριθμός 1550, παραλαμβάνω, που δημιουργήθηκε για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Ενεργοποιήθηκε πανελλαδικό δίκτυο και στις 13 περιφέρειες της χώρας, δίκτυο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις ειδικών και συμβουλευτικές συναντήσεις. Ο στόχος βέβαια είναι να ενισχυθεί η ψυχική ισορροπία και η δημιουργία, αν θέλετε, ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους υποψηφίους κατά την εξεταστική περίοδο. Από την διεθνή επικαιρότητα πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ τι σόια και χειρία είναι αυτή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Καταρχάς, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα καν εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Βέβαια και το Ιράν αναφέρει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποιο κείμενο. Υπάρχει πρόοδος, αλλά μέχρι εκεί. Υποτίθεται ότι οι δύο χώρες είναι κοντά σε μια συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών, 2 μηνών δηλαδή. Αλλά την ίδια ώρα το Ιράν εκτοξεύει πυράβλους και κάνει λόγο για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους. Η Ουάσιγκτον το διέψευσε. Ενώ βέβαια στο άλλο μέτωπο που είναι ο Λίβανος γίνεται, έχουμε μάλλον πολύ νεκρές συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις. Εν ολίγης δεν διαφαίνεται από πουθενά μια οριστική συμφωνία και ένα τέλος σε αυτό το πόλεμο, για να λέμε τα πράγματα όσα έχουν ακριβώς, και βέβαια η αγωνία και η διεθνής ανησυχία και οι αυξήσεις σε τιμές καυσίμων και όχι μόνο συνεχίζουν την ανιούσα σε όλα τα επίπεδα. Όλο για πρόοδο ακούμε, αλλά μέχρι εκεί.

Ευχές για καλή επιτυχία στους μαθητές σήμερα των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ξεκινούν δηλαδή από σήμερα. Η ΔΕ Μαρία Καρεστιανού εμφανίστηκε σε βίντεο με στιθοσκόπιο, στο ιατρείο της δηλαδή. Οκ. Okay.

σε τοπικό επίπεδο ευχές στα παιδιά και ψυχολογική στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τον Δήμαρχο Σακύρθου τον κύριο Στασινόπουλο, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας τον κύριο Νίκο Ακτύπη, από τον βουλευτή Σακύρθου τον κύριο Διονύση Ακτύπη,

Για να μείνουμε σε τοπικά θέματα, πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση με την γυναίκα που χθες αναστάτωσε άπαντες εκεί στο ναυάγιο, αυτή την άγνωστη γυναίκα, γιατί ακόμα δεν έχει εντοπιστεί, όπου έγινε κλίση στο 112 χθες περίπου στις 12 κάπου εκεί το πρωί, μεσημέρι, και μια γυναικεία, έτσι, μια γυναίκα τέλος πάντων είπε ότι θα πέσω από το ναυάγιο, από τον γκρεμό και θα αυτοκτονήσω. Καταλαβαίνετε ότι έγινε μια άμεση κινητοποίηση όλων των αρχών. Η ίδια όμως δεν εντοπίστηκε στο ναυάγιο και κατά πληροφορίες, γιατί δεν ήταν μόνη της, κάποιος ή κάποιοι φίλοι της, από το περιβάλλον της, την πήραν, επιβιβάστηκαν σε ένα βαν και έφυγαν. Τώρα βέβαια είναι περίεργη υπόθεση, γιατί υπάρχει μια περιγραφή της γυναίκας αυτής με κόκκινο μαλλί, τέλος πάντων δεν υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει κάμερα εκεί, δεν έχει εντοπιστεί. Αναζητείται ακόμα από την αστυνομία, να πούμε. Επίσης, έρευνα που έγινε απεδείχθη ότι το τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε για την κλίση αυτή στο 112 δεν είναι από κάποια εδώ εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, αλλά από το εξωτερικό. Γι' αυτό και οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν αλλοδαπή. Βέβαια, εξετάζεται αν η ίδια μίλησε, αν ήταν δικό της το κινητό, χρησιμοποιήθηκε από άλλον. Πολύ περίεργη υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς που δεν είχαμε τίποτα. Τίποτα, καταλαβαίνετε τώρα, όταν κάποιος απειλεί ότι θα πέσει από τον γκρεμό και από το ναυάγιο και θα αυτοκτονήσει, τώρα τι συζητάμε. Πάντως, ακόμα η έρευνα των αστυνομικών αρχών, να ξέρουμε ότι συνεχίζεται. Για να εντοπιστεί αυτή η γυναίκα, τέλος πάντων.

Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Θα γίνει 2:30 το μεσημέρι. Δύο είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν αυτή την έκτακτη συνεδρίαση. Η τροποποίηση οργανισμού περιφέρειας Ιωνίων Ίσων με εισηγητή τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή, και ο καθορισμός οριέου κόστους απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, με εισηγήτρια την θεματική αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Καινοτομίας και Προγραμματισμού, την κυρία Εμιλία Μόσχου. Πάντα σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος με δελτίο τύπου ενημερώνει ότι υπέβαλε εμπρόθεσμα 4 ολοκληρωμένες προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνολικού προϋπολογισμού 3 περίπου εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Δήμος κατέθεσε πρόταση για να διεκδικήσει χρηματοδότηση για αγροτική όρια.

Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου 10 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο θα συνεδριάσει και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ με παρουσίαση προγράμματος παραγγελίας ύδατος, με ενημέρωση για την δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημέρωση περί έγκρισης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην ΔΕΙΑΣ και άλλα θέματα βέβαια, επιβολή προστήμων σε... για λάθρο υδροληψίες, αιτήσεις πολιτών κτλ. Την ερχόμενη Τρίτη, επαναλαμβάνω, θα τα πούμε βέβαια μέχρι τότε. Για αυτή τη συνεδρίαση έχουμε δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου για την Μπόχαλη. Αναφέρει το δελτίο τύπου ότι δεν αντέχει άλλη εγκατάληψη. Κάνει λόγο δηλαδή για εγκατάληψη τόσο από τον Δήμο όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Υποδομών, την ώρα που ολόκληρος ο λόφος της Μπόχαλης εμφανίζει αυξημένη γεωδυναμική αστάθεια με άμεσους κινδύνους για κατοικίες, σχολικές μονάδες, δημόσιες υποδομές και το ίδιο το κάστρο βέβαια.

Και βέβαια μην ξεχνάμε, τα λέγαμε και χθες, σήμερα κάνει πρεμιέρα, είναι η πρώτη μέρα να το πω καλύτερα, του πολύ γνωστού δρόμενου της Γκιόστρας, αυτή η εκδήλωση. Το τριήμερο της Γκιόστρας ξεκινά από σήμερα, Παρασκευή, 8 το απόγευμα, εκεί στην πλατεία Σολομού. Και αύριο βέβαια θα συνεχιστεί Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή που θα είναι η κορύφωση με τα άλογα και τους υπείς. Αναφερθήκαμε εκτενώς για το τι θα απολαύσουμε από την φετινή Γκιόστρα, τα είπαμε χθες με την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Καρδαρή. Λοιπόν, να θυμίσω ότι πάντα μαζί μας είναι και η Agrocare Κεφαλινός, η οποία διαθέτει κορυφαία προϊόντα, λύσεις, εφόδια, μηχανήματα για τους αγρότες.

χρήσιμες για τους αγρότες μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Agrocare στο 23 3 48 για να μάθετε περισσότερα.

0: Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή με τις απαραίτητες μας διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη. Ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55200.

0: 1941. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pre 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Στίγμα ακούτε μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Πρεμιέρα σήμερα για πανελλαδικές εξετάσεις. Πρώτο μάθημα. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για να δούμε πώς κύλησε αυτή η πρώτη ημέρα εδώ στη Ζάκυνθο. Αν υπήρξαν, ξέρω εγώ, απρόοπτα προβλήματα, θα τα συζητήσουμε όλα με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύσιο Πόθο. Τον έχουμε μαζί μας.
7: Ναι, Γρηγόρη μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Πόθο.
7: Καταρχάς, θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Η διαδικασία είναι ακόμα, ναι, μεν, έχουμε ώρα με τις αποχώρησεις γύρω στις 10. Τώρα είναι 10:36. Θέλουμε να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία, έτσι να έχουν πίστη στις δυνατότητες τους, να είναι ψύχρεμοι, να είναι αισιόδοξοι, να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό και να έχουν εμπιστοσύνη στις γνώσεις, στις γνώσεις τους και στις ικανότητές τους, έτσι. Και θερμές ευχαριστήσεις αξίζουν και στους γονείς και στους καθηγητές τους.
6: Όλα κύλησαν ομαλά, κύριε Πόθο.
7: Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Τώρα, επειδή είναι η διαδικασία των εξετάσεων, έτσι, δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα.
6: Ναι, εντάξει, απλά ήθελα να ρωτήσω γενικότερα το λέω τώρα.
7: Μέχρι πάνω όλα καλά.
6: Σήμερα σε ποιο εξεταστικό κέντρο ήταν
7: τα. Τα εξεταστικά κέντρα είναι το πρώτο γενικό λύκειο.
6: Το γέννημα.
7: Είναι μαθητές από το πρώτο λύκειο, το μουσικό και το σημερινό. Η Παναγούλα. Το λύκειο Κατασταρίο που είναι μαθητές από το Καταστάρι και τις Βολήμες. Και το ειδικό εξεταστικό κέντρο που είναι το Σαββανάτο. Και συνεχίζουμε αύριο με το ΕΠΑΛ.
6: Με το ΕΠΑΛ αύριο.
7: Ναι.
6: Με το 8 η ώρα, 8.30 είναι, τα παιδιά πρέπει να είναι εκεί 8 η ώρα.
7: Νωρίτερα, έχουμε δώσει οδηγίες στα παιδιά, έχουμε έρθει σχετικές οδηγίες στο ΧΤΕΛ. Έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες,
6: ναι,
7: οι αρμόδιες, και η ευχή να πάνε όλα καλά και τα παιδιά καλά και να ολοκληρωθεί και φέτο αυτή η διαδικασία.
6: Επαρκές προσωπικό σε επιτηρητές,
7: τα πάντα, έτσι.
6: Οι αίθουσες κλιματιζόμενες όλες.
7: Αυτό, ναι, με την ευκαιρία καλά που μου το θύμισες, από πέρυσι και ευχαριστούμε το Δήμο. Προμήθειος στα εξεταστικά κέντρα με 32 κλιματιστικά, 5 καινούργια φωτοτυπικά, και φέτο συντηρήσαμε όλα τα φωτοτυπικά μηχανήματα στα εξεταστικά κέντρα.
6: Μάλιστα.
7: Πολύ πριν τις εξετάσεις.
6: Ποια είναι αυτά τα οποία απαγορεύεται να έχουν τα παιδιά μαζί τους στις τάξεις, κύριε Πόθο? Μπορούμε να το πούμε, δεν είναι?
7: Ναι, τώρα μη μου ξέρει διαπήγει κάτι. Έχουν έρθει οδηγίες, τις οποίες έχουμε δώσει, τις δίνουν οι πρόεδροι των επιτροπών.
6: Okay. Κινητό δεν επιτρέπεται, έτσι?
7: Φυσικά,
6: καλά.
7: Ναι,
6: αυτά είναι.
7: Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
6: Να είναι καλά τα παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Πόθο για, για τις πανελλαδικές. Ουσιαστικά έληξε η πρώτη μέρα, έτσι. Έληξε το δίωρο. 10 και 36, είπε ο κύριος Πόθος, βγήκαν τα παιδιά από τις αίθουσες. Όλα καλά, όλα καλά.

0: Για να μείνουμε πάντως σε αυτό το πεδίο των πανελλαδικών εξετάσεων, περίπου 100.000 υποψήφοι συνολικά στις Ζάκρες, θα είναι λίγο παραπάνω από 300 τα παιδιά, διεκδικούν 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, ακόμα και αν είναι κλειστά, απενεργοποιημένα δηλαδή. Είπαμε για την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης που λειτουργεί. Είναι ο αριθμός 1550. Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ΓΕΛ συνεχίζεται την Τετάρτη που μας έρχεται, 3 Ιουνίου, με αρχαία ελληνικά, βιολογία και μαθηματικά. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζόμενου, στυλό συγκεκριμένου χρώματος, μπλε ή μαύρου, όχι άλλο χρώμα, γόμα και ξύστρα, μπορούν να έχουν και μολύβι δηλαδή, γεωμετρικά όργανα όπου απαιτούνται, ένα μπουκάλι νερό, ένα μικρό μπουκάλι νερό ή έναν χυμό εν πάση περιπτώσει. Προσέξτε, απλό ρολόι χειρός, όχι smartwatch και τέτοια. Εννοείται, τα πάμε για τα κινητά. Δεν επιτρέπεται κινητό μέσα στην αίθουσα, ακόμα και αν είναι κλειστό, απενεργοποιημένο κτλ. Δηλαδή είναι τόσο αυστηρές οι οδηγίες που αν βρεθεί μαθητής με κινητό, ακόμα επαναλαμβάνω και απενεργοποιημένο, συνιστά επαρκή λόγο για να μηδενιστεί το γραπτό του. Έτσι, θέλει μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό το λόγο οι μαθητές που έχουν μαζί τους κινητά προσερχόμενοι στα εξεταστικά κέντρα το παραδίδουν, προκειμένου βέβαια να φυλαχθεί σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, και όταν τελειώνει η εξέταση πηγαίνουν και το παραλαμβάνουν. Φυσικά απαγορεύονται όλα τα άλλα που μπορεί να φανταστεί κάποιος, ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, δεν το συζητάμε. Απαγορεύεται η κατοχή βιβλίων, σημειώσεων κτλ. Κτλ. Επίσης είναι και το τετράδιο απαντήσεων που διαθέτουν, που έχουν. Μπορούν να χρησιμοποιούν τις τελευταίες σελίδες ως πρόχειρο, αρκεί να αναγράφεται καθαρά η ένδειξη πρόχειρο, να γράφει δηλαδή, να γράψει ο μαθητής τη λέξη πρόχειρο με κεφαλαία γράμματα, ενώ οι συγκεκριμένες σελίδες βέβαια που χρησιμοποιούνται ως πρόχειρο δεν βαθμολογούνται, είναι προφανές. Συνεχίζονται μετά οι εξετάσεις, μετά την Τετάρτη πάμε 5η, 5 Ιουνίου με χημεία, λατινικά, πληροφορική. Μετά πάμε Δευτέρα 8 Ιουνίου με οικονομία, φυσική, ιστορία. Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα ξεκινούν 16 Ιουνίου με τα αγγλικά, ολοκληρώνονται 25 Ιουνίου με τα ισπανικά, και στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και στα μουσικά μαθήματα. Από 15 έως και 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Well, guys, we don't have it there.
0: Έχει δίκιο.
1: We need to write another song.

Ο ίδιος κατέδεσε την ιδρυτική διακήρυξη και 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο, επικυρώνοντας βέβαια θεσμικά το νέο του πολιτικό φορέα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τον πρώην Πρωθυπουργό συνόδευε η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Συνεχίζεται ο πόλεμος με, κυρίως με το Πασόκ, αλλά και με άλλα κόμματα και πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα. Καλά, το Πασόκ άσκησε δρυμία κριτική, αναφέροντας ότι η στελέχη της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αρνούνται να συμμετέχουν σε πάνελ με άλλα κόμματα. Είχαμε βέβαια και στήριξη, όπως για παράδειγμα από τον κύριο Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ, στήριξε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς και υποστήριξε ότι η σοσιαλδημοκρατία και η ανανοητική αριστερά χρειάζονται συνεργασίες για να νικήσουν την συντηρητική παράταξη, την Νέα Δημοκρατία δηλαδή.

Η κυρία Θεόνη Κουφωνικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, είπε ότι το Πασόκ και η Ελλάς δεν είναι όμορφη χώρη. There's magic everywhere. Look at me standing. Έχουμε και δηλώσει από κορυφαία στελέχη του Πασόκ, όπως ο κύριος Μαργαρίτης, σχολιάζοντας τα όσα είπε η κυρία Κουφωνικολάκου, είπε ότι όχι μόνο είναι λάθος αυτή η τοποθέτηση, αλλά έχει περισσία αλαζονία στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Κάπου όπα, είπε ο κύριος Μαργαρίτης. Είναι δυνατόν να υποστηρίζετε ότι η Ελλάς θα έχει αυτοδυναμία στις εκλογές? Δηλαδή δεν έχει ανάγκη συνεργασιών? Σηκώνω, είπε χαρακτηριστικά τα χέρια ψηλά.

Ο δε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, σχολίασε αυτή την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι είναι γεγονός ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Είναι μια πρωτοβουλία που σε πολλά στοιχεία δημιουργούν βάση για ενωτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου αυτό. Εξάλλου, όπως τόνισε ο ίδιος, είπαμε από την πρώτη ημέρα της παρέτησης του Αλέξη Τσίπρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες. Δημιουργείται μία βάση για ενωτική προοπτική στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε ότι η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή επιλογή. Επεσήμανε ότι δεν θα αφήσει την όλη κατάσταση σε ένα τέλμα και σε μια ασάφεια. Η κοινωνία θέτει το ερώτημα της ενότητας και είναι πολύ σημαντικό.

ενώ σχετικά με τον Παύλο Πολάκη είπε ότι δεν υπάρχει να κάνω πίσω, δεν υπάρχει περιθώριο να κάνω πίσω στην κρίση μου, για τη διαγραφή του δηλαδή, διότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά του.

Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας υιοθετείται μια ήπια, έτσι, κατά κάποιον τρόπο αντιπαράθεση, περισσότερο προς το ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ κόμμα διαμαρτυρίας που υιοθετεί θεωρίες ψεκασμένων.

Είπε χαρακτηριστικά δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες. Νομίζω, είπε, ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο αυτό, μετατρέπεται μάλλον το ΠΑΣΟΚ όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που έχει φτάσει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν.

Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, έτσι. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, όπως λέγαμε, το πρώτο μάθημα που εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων σήμερα ήταν το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, η έκθεση δηλαδή. Και το μάθημα εστίασε, το θέμα ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Αυτό ήταν το θέμα που επέλεξε η αρμόδια επιτροπή για την έκθεση. Πολύ ενδιαφέρον.

Ακροκέρι κεφαλινός Ντουρέικα Γαϊτανίου. Εξαρτήματα, αγροεφόδια και μηχανήματα. Κορυφαία επώνυμα προϊόντα. Για τους αγρότες μας, τα γνωρίζουν και τα εμπιστεύονται. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Agrocare, για παράδειγμα, είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των έλεο ραντιστικών της Colovos Group. Υπηρεσίες Γεωπόνου, Γεώργιος Κεφαλινός. Για την σωστή καθοδήγηση του αγρότη που έχει τις απορίες του, έχει τους προβληματισμούς του, κυρίως του ερασιτέχνη, ποιο προϊόν πρέπει να επιλέγει, τι πρέπει να κάνει για να έχει μια πιο αποδοτική καλλιέργεια. Και επαναλαμβάνω τα πολύ χρήσιμα γεωργικά αποτελέσματα που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο EnviroLabs σε αγροτική γη, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, με πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες μας. Όλα αυτά τα διαθέτει η Agrocare. Επαναλαμβάνω, στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα, έτσι. Θέλετε να ξυπνάτε και να μην είστε πιασμένοι, κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι. Χρειάζεστε λοιπόν το καλύτερο ανατομικό στρώμα, αυτό που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ξεκουράζει το ανθρώπινο σώμα. Η Elite Strom διαθέτει τέτοια ακριβώς κορυφαία ανατομικά στρώματα. Η σειρά σύλλη της Elite είναι κορυφαία σε πωλήσεις διεθνώς άλλωστε. Και τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Bratis. Για εξωτερικούς χώρους θέλουμε να ντύνουμε τον κήπο μας, να τον ομορφύνουμε. Υπάρχει τεχνητό γκαζόν που διαθέτει η εταιρεία Bratis τελευταίας γενιάς και ιδιαίτερα ανθεκτικό. Θέλουμε υφάσματα ανεξίδηλα και αδιάβροχα, φυσικά και τα διαθέτει ο Bratis. Συστήματα σκίασης και πολλά άλλα είδη. Τα κορυφαία λευκά είδη Gila Rose και Nef Nef τα διαθέτει ο Bratis στην Ζάκυνθο, στην πόλη Φωσκόλου 19. Σε όλα τα είδη οι τιμές είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές.

levanteferris.com. Εκεί ενημερώνεστε για όλα τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται, τακτικά και έκτακτα. Και σήμερα έχουμε έκτακτα, τα είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, μπορείτε να τα δείτε στο site. Μάλιστα εκεί έχει αναρτηθεί το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Μπορείτε λοιπόν μέσω του site με μια πολύ εύκολη διαδικασία να αγοράσετε ουσιαστικά το εισιτήριό σας, το οποίο έρχεται άμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν έχετε πρόβλημα. Θα το έχετε αναρτημένο στην οθόνη του κινητού, για παράδειγμα. Θα πάτε στο δρομολόγιο, το πλοίο που έχετε επιλέξει, τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την αναχώρησή του, για να γίνει το check-in στην είσοδο και να επιβιβαστείτε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους: μέσω WhatsApp, μέσω Viber, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr και μέσω email studio@stigmafm.gr.

0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
1: Stigma Radio.
2: Why are we trying so hard?
3: So I can breathe.
4: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. There's
3: το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνέχεια εδώ στην παρέα μας, 7 λεπτά μετά τις 11 στον Στίγμα. Μένουμε σε έτσι ρυθμούς πανελλαδικών εξετάσεων. Πρεμιέρα σήμερα. Με μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας προς τους μαθητές που συμμετέχουν, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Νίκος Ακτύπης, απευθύνθηκε στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς. Αλλά για να μην μεταφέρω εγώ τώρα το μήνυμα, θα το ακούσουμε από τον ίδιο τον κύριο Ακτύπη. Τον έχουμε μαζί μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Ακτύπη.
1: Κύριε Μπάστα, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και καλημέρα σε όλα τα παιδιά που σήμερα δίνουν αυτή τη μάχη, στους γονείς που έχουν δώσει μια πολυετή μάχη για να είναι σήμερα τα παιδιά τους στο θανείο και να γράφουν, και στους εκπαιδευτικούς επίσης, όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλουν τα μέγιστα και βοηθούν τα παιδιά μας για το μέλλον τους, για μια μάχη. Θα έλεγα ότι είναι όχι η μοναδική, έχουν δώσει πολλές μάχες στη ζωή τους.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τουλάχιστον η σημερινή μας έχει τα αποτελέσματα που θέλουν πρωτίστως οι μαθητές. Αυτοί είναι που δοκιμάζονται σήμερα.
0: Ναι.
1: Και μετά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
0: Κράτη
1: δύναμη, ηρεμία, ναι. Και νομίζω ότι η επιτυχία θα είναι δεδομένη.
0: Πόσο σημαντικό θεωρείτε, κύριε Ακτύπη, αυτή την περίοδο των πανελλαδικών, ότι είναι το ότι πρέπει να έχουν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι μαθητές, μια ψυχολογική στήριξη και ενθάρρυνση, χωρίς πίεση, βασικό, χωρίς άγχος?
1: Το βασικότερο, πιστεύω εγώ, είναι το τρίπτυχο οικογένεια, τα παιδιά, γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν έτσι ώστε τα παιδιά μας να έχουν την επιθυμία που αποτείται, να έχουν τη δύναμη που χρειάζεται και τη στήριξη, πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Τη στήριξη πρέπει να έχουν από την οικογένεια και από τους εκπαιδευτικούς και από το περιβάλλον τους, ούτως ώστε να το αποτέλεσμα να είναι αυτό που θα είναι ικανοποιητικό πρώτα για τα παιδιά και μετά για όλους τους υπόλοιπους.
0: Και βέβαια, με συγχωρείτε, ναι, συγγνώμη που διακόπτω, να καταλάβουν τα παιδιά ότι ακόμα και αν δεν πετύχουν αυτό που είναι.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Ότι είναι μία μάχη στη ζωή. Δεν τελειώνει η ζωή εκεί. Μάχες που έχουν να δώσουν τα παιδιά και γενικότερα είναι πάρα πολλές. Αυτό λοιπόν πρέπει να το εφητρήσουν μέσα στο μυαλό τους, να το κατανοήσουν τα παιδιά, ότι δεν τελειώνει η ζωή εδώ. Με αυτή την επιτυχία τους ξεκινάει και έχουν να δώσουν και άλλες μάχες στη ζωή τους γενικότερα.
0: Η εικόνα που έχετε από την πρώτη μέρα σήμερα από τα εξεταστικά κέντρα, φαντάζομαι ότι θα έχετε ενημερωθεί, είμαι βέβαιος δηλαδή. Ποια είναι,
1: πήγαν όλα
0: ομαλά?
1: Όλα έχουν εξελιχθεί, θα έλεγα, φυσιολογικά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και είμαστε στη διαδικασία να δούμε πώς θα τελειώσει η πρώτη μέρα των εξετάσεων.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, στάθηκε σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια, τον κύριο Όφο, αλλά και με τους διευθυντές
0: των εξεταστικών κέντρων. Ναι.
1: Στο ύψος των περιστάσεων, δηλαδή θέλω να πω μάλλον καλύψαμε όλα τα εξεταστικά κέντρα και τις αίθουσες με κλιματιστικά.
0: Ναι.
1: Με κλιματιστικά.
0: Μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Πόθος, από πέρυσι λειτουργούν.
1: Αυτό, ναι, και φέτος θα ολοκληρώσαμε σε όλες τις αίθουσες.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ελάχιστο. Είναι σημαντικό όμως.
0: Βέβαια.
1: Είναι σημαντικό το μαθητής να αισθάνεται
0: άνετα
1: και να νιώθει την άνεση,
0: ναι,
1: αν θέλετε, και την στήριξη της πολιτείας, του Δήμου. Εμείς εκπροσωπούμε την πολιτεία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα πρέπει να είμαστε κοντά τους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Πέρα μετά τις εξετάσεις για τα κέντρα, τα εξεταστικά, μετά τα εξεταστικά κέντρα, αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε αυτή τη στιγμή το έχουμε κάνει.
0: και όλα τα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν, μας είπε ο κύριος Πόθος.
1: Ναι, δεν θέλω, αυτή τη στιγμή δεν είναι ώρα να πούμε το τι έχουμε κάνει. Αυτή τη στιγμή είναι ώρα να ευχηθούμε στα παιδιά ότι, και να νιώσουν τα μαθητές ότι είμαστε κοντά τους, θα είμαστε κοντά τους και η ζωή συνεχίζεται, να προσπαθήσουμε όλοι για κάτι καλύτερο. Για κάτι καλύτερο για τα ίδια τα παιδιά,
0: ναι,
1: για την ίδια την κοινωνία, γιατί το μέλλον της κοινωνίας μας και είναι τα παιδιά μας.
0: Και από ό,τι αντιλαμβάνουμε και κλείνουμε με αυτό, κύριε Ακτύπη, η συνεργασία που έχετε με τη δευτεροβάθμια και τους διευθυντές των σχολείων για την ομαλή, μιλάω τώρα για την διεξαγωγή των πανελλαδικών, είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, έτσι.
1: Είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, αλλά εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε παραπάνω και περισσότερα. Αν μπορούμε να καλύψουμε όσα δυνατόν περισσότερα πράγματα, καλό θα είναι και για τα σχολεία μας και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ακτύπη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία, ψυχραιμία, και δεν είναι μόνο οι εκτάσεις πανελλαδικές η ζωή.
0: Βέβαια.
1: Είναι η όλη συνεργασία, όλο αυτό που σας προείπα, εκπαιδευτική, οικογένεια, πολιτεία, όλοι μαζί για το καλύτερο αποτέλεσμα. Καλή, ναι, επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα για τους γονείς που αγωνιούν και πιστεύω ότι και αυτοί δίνουν εξετάσεις σήμερα. Και οι γονείς, μπορώ να σας πω ότι βρίσκονται στο ίδιο, θα μην σας πω και χειρότερο επίπεδο,
0: ναι, ναι,
1: ανυπομονησίας και
0: αγωνίας και τα λοιπά.
1: Αγωνίας και τα λοιπά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ακτύπη.
1: Καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, με τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Ακτύπη, μιλήσαμε. Εν ολίγης, τόσο από τον κύριο Πόθο όσο και από τον κύριο Ακτύπη, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι καταρχάς ότι όλα κύλησαν ομαλά στα εξεταστικά κέντρα που σήμερα έγινε η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχουν γίνει απαραίτητες παρεμβάσεις σε αυτά από πλευράς Δήμου, θέλω να πω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και σε επάρκεια επιτηρητών, καθηγητών εν πάση περιπτώσει, προσωπικού, διοικητικής υποστήριξης. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, κάποιο απρόοπτο στην πρώτη μέρα αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων. Και θέλω να πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει και το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα γραπτά μηνύματα τα στέλνετε μέσω του stigmafm.gr. Επιλέγετε Viber ή WhatsApp και μπορείτε να τα στείλετε. Και μέσω email, το γνωστό email, studio@stigmafm.gr. Άρα μου έχετε στείλει και κάτι απίθανα μηνύματα. Ένας φίλος εδώ, δεν λέμε ονόματα. Τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι μου γράφει Maguire, Palmer και Fontaine έμειναν εκτός εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ. Είναι πραγματικά, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι πραγματικά, και τώρα το πληροφορηθήκα πριν από λίγα λεπτά και έχω σοκαριστεί δηλαδή. Αλλά δεν προλαβαίνω να το κάνω θέμα. Θα γίνει όμως.

Ξέρετε ποια ελληνική πόλη θεωρείται, μάλλον απέσπασε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας? Ποια είναι η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν τόσα ποδήλατα όσο σχεδόν και αυτοκίνητα? Μην σας πω ότι τα ποδήλατα είναι περισσότερα από τα αυτοκίνητα. Είναι η Καρδίτσα, παιδιά. Είναι η Καρδίτσα. Δηλαδή, στον Δήμο Καρδίτσας υπάρχει ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων μήκους 7 χιλιόμετρων 300 μέτρων, 7.300 μέτρα στον αστικό ιστό και 10.500 μέτρα περιαστικό. Μάλιστα, το πρώτο δίκτυο ποδηλατοδρόμων άρχισε να κατασκευάζεται πριν από 23 χρόνια, το 2003 εκεί. Έχει κατακτήσει λοιπόν η Καρδίτσα πολλές διακρίσεις, διότι θεωρείται η πόλη του ποδηλάτου και πήρε και το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Μπράβο στον Δήμο Καρδίτσα. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και εκεί που λέμε, για να περάσουμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ότι δεν ηρεμούμε με τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο, προκύπτουν και θέματα εδώ στην γειτονιά μας, στην Ευρώπη. Συναγερμός, λέει, στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Με τον πρόεδρο της Ρουμανίας να συγκαλεί το ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας της χώρας και να επιρρύπτει την πλήρη ευθύνη στη Ρωσία. Και μάλιστα να δηλώνει ότι θα απαντήσουμε. Αυτό συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπου ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, ένα ντρόουν, συνετρίβησε μια πολυκατοικία, προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά σε διαμέρισμα του 10ου ορόφου. 70 άνθρωποι απομακρύνθηκαν ή έφυγαν από μόνοι τους από το κτίριο. 2 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερο.

και μετά το περιστατικό και το ΝΑΤΟ βεβαίως ενεργοποιήθηκε και είναι σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Ρουμανία, εδώ στη γειτονιά μας, σε επίπεδο περιφέρειας βέβαια, Ιωνίων Ίσων, υπογράφεται σύμφωνο, έχει ήδη υπογραφεί δηλαδή, σύμφωνο συνεργασίας με την επαρχία Shandong της Κίνας. Παρακαλώ. Πραγματοποιήθηκε μια πενθήμερη επίσημη αποστολή της περιφέρειας στην Κίνα. Έχει ολοκληρωθεί και υπεγράφει σύμφωνο φιλικής συνεργασίας με την πανίσχυρη κινέζικη επαρχία Shandong. Συμφωνία σε οικονομία, τουρισμό, επιμελητηριακές συμπράξεις και έτσι, εμβάθυνση ακαδημαϊκών συνεργειών, πρόθεση αγροδιατροφικών εξαγωγών με επίκεντρο το Ιόνιο ελαιόλαδο και το κρασί, ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη γαλλική οικονομία, ενίσχυση θεματικού γαστρονομικού πολιτιστικού τουρισμού και πολλά άλλα. Πολυεπίπεδη δηλαδή αυτή η συμφωνία.

Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Θέλουμε καινούργια επίπλωση για το σπίτι μας. Ο Μπράτης διαθέτει τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company. Θέλουμε κουρτινόξυλα, κουρτίνες, δάπεδα, φωτιστικά, τα διαθέτει. Θέλουμε υφάσματα, θέλουμε λευκά είδη, τα κορυφαία, νεφ, νεφ και γκυλαρός, φυσικά τα διαθέτει ο Μπράτης. Θέλουμε σεντόνια, το καλύτερο ανατομικό στρώμα για να κοιμόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, βεβαίως, Elite Strom. Θέλουμε είδη για το παιδικό δωμάτιο, τα διαθέτει ο Μπράτης. Θέλουμε είδη για εξωτερικούς χώρους, υφάσματα διάβροχα, συστήματα σκίασης. Θέλουμε τεχνητό γκαζόν για να ντύσουμε εξωτερικούς χώρους. Όλα αυτά τα διαθέτει ο Μπράτης και πολλά άλλα. Και δεν είναι μόνο ότι τα διαθέτει, είναι και οι τιμές που τα διαθέτει. Είναι πολύ προσιτές και προσέξτε, καθημερινά θα βρείτε και μεγάλες προσφορές. Εποφεληθείτε. Αγκροκέρ Κεφαλινός Ντουρέικα Γαϊτανίου και με υπηρεσίες γεωπόνου, πολύτιμο. Για τη σωστή καθοδήγηση στο αγρότη, για τις λύσεις και τις απαντήσεις σε κάθε ερώτημα ή προβληματισμό που έχει. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23348. Λεβάντε Φέρης, με τακτικά και έκτακτα δρομολόγια όποτε απαιτούνται, όπως σήμερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. levanteferis.com, το site που μπαίνετε, επισκέπτεστε, ενημερώνεστε για τις ώρες των δρομολογίων και αγοράζετε από εκεί εύκολα και απλά το εισιτήριό σας, γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Μια μικρή ανάσα έτσι, με λίγη μουσική, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι εδώ.

Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Στίγμα Radio.
8: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Εδώ είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Στίγμα. Μέχρι τις 12 μαζί. Στην τελευταία αυτή εκπομπή του Μαΐου και της εβδομάδας βέβαια.

για το φίλο που έστειλε το μήνυμα σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα στις σχολικές, στα εξεταστικά μάλλον κέντρα. Φίλο μου, αυτή είναι η οδηγία που υπάρχει από το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι, από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε καθηγητή, του κάθε επιτηρητή, του κάθε διευθυντή σχολείου κτλ. Ή της δευτεροβάθμιας. Είναι μια συγκεκριμένη, είναι συγκεκριμένα αυτά τα οποία απαγορεύονται. Και ναι, απαγορεύεται, ναι, ακόμα και αν είναι κλειστό ή απενεργοποιημένο. Δεν ξέρω, δηλαδή, απενεργοποιημένο ή μην είναι κλειστό, ναι. Δεν επιτρέπεται, όχι. Μπορεί να είναι υπερβολικό, δεν ξέρω τι. Δεν επιτρέπεται μέσα στην αίθουσα που γίνει, που δίνονται εξετάσεις. Το παιδί μπορεί να έρθει, ο μαθητής μπορεί να έρθει στο εξεταστικό κέντρο με το κινητό του, αλλά το παραδίδει και μετά το παραλαμβάνει αφού βγει από την αίθουσα.

Η Levante Ferries ειδικά για σήμερα έχει προγραμματίσει έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Είναι ένα έκτακτο από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και δύο έκτακτα από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο. Πέραν των τακτικών, από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη το επιπλέον δρομολόγιο είναι στις 3 και 10 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη. Δηλαδή τα δρομολόγια σήμερα από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, αυτά που απομένουν δηλαδή στη συνέχεια, είναι 3 και 10. Μισό λεπτάκι. Είναι 3 και 10. Υπάρχει ένα άλλο 3 και 4 και 7 και μισή το απόγευμα. Έτσι, επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα έκτακτα. Είναι και το έκτακτο μέσα. Δηλαδή είναι 5 τα δρομολόγια συνολικά από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη. Επαναλαμβάνω, αυτό ισχύει για σήμερα και είναι συν 2 δρομολόγια από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο. Να σας πω μόνο τα έκτακτα για να μην μπερδεύεστε. Είναι 5 και 20 το απόγευμα και 9 και 4 το βράδυ.

0: Λοιπόν, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, έτσι να το πω με τρόπο, μη μου στέλνετε χαζά και ανόητα μηνύματα, έτσι. Ειδικά για ένα φίλο που έχει επιμείνει 150 φορές, δηλαδή με ένα συγκεκριμένο μήνυμα, το φίλο το Γιώργο. Θα το πω δηλαδή, για την απολύμανση εκεί στο ΆΚΑ και ναι. Λοιπόν, ναι φίλε μου Γιώργο, δεν έγινε μόνο απολύμανση, έγινε εντομοκτονία και μειοκτονία. Εντάξει, πάμε τώρα. Λοιπόν, η έναρξη της περίοδου οτοκίας για τη θαλάσσια χελώνα, καρέτα-καρέτα, για το έτος 2026 θέλω να πω, σηματοδοτεί, αν θέλετε, ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην όλη προσπάθεια που γίνεται για την προστασία ενός από τα πλέον εμβληματικά ούτως ή άλλως προστατευόμενα είδη στην Μεσόγειο. Οι πρώτες φωλιές καταγράφηκαν σε κόλπο Λαγανά και κυπαρισιακό κόλπο. Ο Σύλλογος για την Προστασία Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων, μέσα από ένα εκτεταμένο, θα έλεγα, πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών, δίνει καθημερινά τη δική του, μπορώ να πω, μάχη για τη διατήρηση των βιοτόπων της καρέτα-καρέτα και με τη συμβολή πάρα πολλών εθελοντών. Και βέβαια έχει ξεκινήσει η τουριστική κίνηση, το αντιλαμβάνεστε. Και καθιστάται ακόμα πιο σημαντική επιτακτική ανάγκη για να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, το κοινό, οι πολίτες, οι επισκέπτες, δεν είναι μόνο εδώ οι ντόπιοι κάτοικοι, ώστε αυτές οι παραλίες οτοκίας να παραμείνουν ασφαλείς για τις θαλάσσιες χελώνες και τα νεογνά τους. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την κυρία Ευδοκία Ρουμανιά, που είναι υπεύθυνη προγράμματος για τη Ζάκυνθο από τον Αρχέλων. Την έχουμε μαζί μας και την καλωσορίζω. Καλημέρα Ευδοκία, μιλάμε στον Ενικό.
1: Καλημέρα Γρηγόρη, ναι, ας μιλάμε στον Ενικό.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής τώρα για τη φετινή περίοδο οτοκίας στη Ζάκυνθο και για τις πρώτες φωλιές που καταγράφηκαν εκεί στον κόλπο του Λαγανά, στο Γέρακα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει τη δημιουργία φωλιών από τις 14 Μαΐου εδώ στη Ζάκυνθο. Στις 13 Μαΐου είχαμε την πρώτη φωλιά πανελλαδικά απέναντι στον κυπαρισιακό κόλπο. Και με τη βελτίωση του καιρού που εδώ στη Ζάκυνθο διατηρείται και είναι λίγο σταθερή τις τελευταίες μέρες, συνεχίζουμε να καταγράφουμε φωλιές. Όσο περνάνε οι μέρες θα αυξάνονται.
0: Μέχρι στιγμής πόσες έχουν καταγραφεί? Υπάρχει αριθμός?
1: Δεν είναι πάρα πολλές. Έχουμε 20 με 30 φωλιές.
0: Φυσιολογικά τα επίπεδα δηλαδή αυτά για τέτοια εποχή όπως κάθε χρόνο ή μειωμένα ή δεν ξέρω εγώ?
1: Όχι, είμαστε ακόμα σε ένα φυσιολογικό, θα έλεγα.
0: Πρώιμο στάδιο.
1: Ναι, ακριβώς, πρώιμο στάδιο. Επειδή υπήρχαν αρκετές βροχοπτώσεις μέχρι και τα μέσα Μαΐου, δεν ξεκίνησαν πιο νωρίς. Αλλά είμαστε σε ένα φυσιολογικό αυτή τη στιγμή
0: επίπεδο.
1: Επίπεδο, ναι, okay. Ακριβώς.
0: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εθελοντών?
1: Οι εθελοντές σε όλα τα προγράμματα του Αρχαίλων είναι το πιο σημαντικό μας όπλο, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί στην ουσία οι εθελοντές είναι σε συνεργασία βέβαια και με εμένα και με το βοηθό μου, τον Γιώργο τον Τρελεμέ, που κάνουμε τις πρωινές καταγραφές.
0: Ναι.
1: Και έτσι είμαστε σε θέση να βρίσκουμε τις φωλιές και να καταγράφουμε και τους νεοσούς που προκύπτουν μετά όταν εκολάπτονται τα αυγά.
0: Η διαδικασία που ακολουθείτε ποια είναι? Δηλαδή καταγράφετε μια φωλιά, μετά τι ακολουθεί? Δηλαδή ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται?
1: Το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το να βρούμε τη φωλιά και να την καταγράψουμε, να επιβεβαιώσουμε δηλαδή ότι στο σημείο που έχουμε δει και οδηγούν τα ίχνη υπάρχει φωλιά και έπειτα να προστατέψουμε τη φωλιά.
0: Ναι,
1: χρησιμοποιούμε κάποιους κλωβούς έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες ότι εκεί υπάρχει φωλιά που δεν θα πρέπει να
0: προσεγγίζουν.
1: Ακριβώς. Αυτό. Και δευτερευόντως υπάρχει και η οδηγία από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο ότι παραμένουμε στα 5 πρώτα μέτρα από τη θάλασσα, γιατί οι φωλιές συνήθως είναι στο πίσω κομμάτι της παραλίας οι περισσότερες, ώστε να μην δημιουργείται επιπλέον όχληση.
0: Πόσοι εθελοντές μετέχουν σήμερα, φέτος στη Ζάκυνθο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 19 άτομα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο αριθμός μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 55 με 60.
0: Επαρκούν. Φτάνει
1: επαρκούν,
0: αυτός.
1: Η αλήθεια είναι. Εντάξει, ναι, θα πω ότι επαρκούν. Mm-hmm. Βέβαια, τη συγκεκριμένη στιγμή, όπως είπα, επειδή δεν είμαστε τόσοι, θα ήταν ωραίο να έχουμε και λίγο περισσότερο.
0: Ποια είναι αυτά τα φαινόμενα που απειλούν τις θαλάσσιες χελώνες? Δηλαδή, καθώς τον γνωρίζω, εντάξει, είναι η φωτορύπανση, είναι η τουριστική δραστηριότητα, εντάξει, προφανές αυτό, mm-hmm. οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, τι ακριβώς είναι, ποια είναι τα απειλητικά
1: Οι βασικότερες απειλές είναι ανθρωπογενείς. Mm. Όπως είπες πολύ σωστά, είναι η φωτορύπανση από τεχνητές πηγές φωτός. Οπότε δεν θα πρέπει, γενικότερα απαγορεύεται το να είμαστε στις παραλίες από την Δύση του Ηλίου μέχρι και τις 7 το πρωί.
0: Ναι.
1: Ένας από τους λόγους είναι τα τεχνητά φώτα. Δευτερευόντως, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι και οι θόρυβοι που μπορεί να προκληθούν από ανθρωπίνη δραστηριότητα.
0: Και
1: για παράδειγμα, πάρτι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Βεβαίως. Όπως έλεγα, ναι, ο θόρυβος. Εννοείται ότι δεν επιτρέπεται να βάλουμε φωτιά γιατί επηρεάζει το υπόστρωμα.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα που πρέπει να τηρούν όσοι επισκέπτονται μια παραλία που θεωρείται, πώς θα το πω, που διατηρεί παραλία οτοκίας, να το πω έτσι, για τις χελώνες.
1: Ναι.
0: Τα κυριότερα, τα βασικά, ας πούμε.
1: Ναι, άλλο ένα βασικό επίσης είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ελεύθερα τα, αν φέρουμε, δεν επιτρέπεται τα σκυλιά, δεν επιτρέπεται τα άλογα στις παραλίες. Οπότε
0: υπάρχουν και τέτοια, έχετε διαπιστώσει και τέτοια φαινόμενα με άλογα εκεί?
1: Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί κάποιες παραβιάσεις, δυστυχώς,
0: ναι.
1: Που σπανίζουν βέβαια. Απλά εννοώ ότι αν είμαστε τουρίστες ή πολίτες, καλό θα να μην επιλέγουμε τέτοιου είδους προτάσεις. Γιατί μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει.
0: Ναι,
1: ακόμα και ιδιώτης.
0: Ναι. Ευδοκία, πόσα χρόνια είσαι στον Αρχαίλων και ασχολείσαι με αυτή τη δραστηριότητα?
1: Λοιπόν, φέτος είναι η πρώτη μου χρονιά στον Αρχαίλων, αλλά είμαι βιολόγος και εξειδικεύομαι στη διαχείριση της βιοποικιλότητας, οπότε έχω μια μεγαλύτερη εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Υπάρχουν στοιχεία, γενικότερα το λέω, για την πορεία του πληθυσμού της καρέτα-καρέτα τα τελευταία χρόνια στη Ζάκυνθο, στη Μεσόγειο?
1: Mm-hmm. Εννοείται ότι υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Στην ουσία αυτή είναι η δουλειά που πραγματοποιούμε, mm-hmm. γιατί εκτός από την προστασία των φωλέων καταγράφουμε και δεδομένα που πλέον αγγίζουν τα 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο πληθυσμός της καρέτα-καρέτα έχει επανακάμψει για τη Μεσόγειο από το 2016 και παρουσιάζει μια αυξητική τάση.
0: Αυτό που, σε τι οφείλεται?
1: Αυτό οφείλεται κυρίως στις προσπάθειες προστασίας και στη διαμόρφωση των ρυθμίσεων και των κανόνων που έχουν θεσπιστεί, οπότε και ακολουθούνται.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έχει επανακάμψει ο πληθυσμός. Και αυτό ακριβώς σημαίνει ότι εξαρτάται και από την προστασία. Να συνεχίσει δηλαδή η προστασία,
0: ναι.
1: Έτσι ώστε να παραμένει ο πληθυσμός σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα συγκεκριμένα για τη Ζάκυνθο, mm-hmm. Ο πληθυσμός παραμένει σχετικά σταθερός, mm-hmm. ευτυχώς δεν μειώνεται, οπότε αυτό είναι κάτι πολύ θετικό.
0: Έχει βοηθήσει αυτό και η ύπαρξη του θαλασσίου πάρκου?
1: Εννοείται ότι έχει βοηθήσει, mm-hmm. Γιατί το θεσμικό κομμάτι ανήκει στην πολιτεία και
0: τώρα ΦΠΚ βέβαια, εντάξει, ναι,
1: ναι, έχει αλλάξει. Αλλά είναι κομμάτι,
0: της
1: διακυβέρνησης και αυτό. Οπότε ναι, και το προεδρικό διάταγμα που έχει δημοσιευθεί εφαρμόζεται διαμέσου του ΦΠΚ και της μονάδας διαχείρισης του πάρκου. Mm. Και εννοείται ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και γι' αυτό μπορούμε και πραγματοποιούμε όλες μας τις δράσεις.
0: Πόρους
1: με
0: έχετε,
1: τη βοήθειά τους.
0: Βοήθεια οικονομική έχετε, στήριξη τέτοια έχετε?
1: Καλός
0: είναι ο εθελοντισμός,
1: ναι.
0: Αλλά
1: ο Αρχαίλων δεν λαμβάνει κονδύλια από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Στηριζόμαστε στις αγορές των προϊόντων που έχουμε, κάποια προϊόντα για να στηρίξουμε ακριβώς τις δράσεις μας, στις δωρεές.
0: Έχετε, υπάρχει τέτοια στήριξη, δωρεά, γίνονται δωρεές, γίνονται προσπάθειες από ανθρώπους, από συλλόγους, από,
1: ναι,
0: τέλος πάντων από την κοινωνία να βοηθηθείτε?
1: Κοιτάξτε, γίνονται κάποιες δωρεές. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά εδώ στη Ζάκυνθο η πλειονότητα των δωρεών έρχεται από τους τουρίστες. Προφανώς πάντα υπάρχουν επιπλέον ανάγκες και δεν οι καλύψονται όλα. Ναι, ακριβώς.
0: Να σου πω, οι επισκέπτες και οι επαγγελματίες εκεί της περιοχής συνεργάζονται, βλέπεις να έχουν ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα ή όχι? Σε σχέση ίσως και με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Θα έλεγα ότι έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η κατάσταση και η συνεργασία μας με τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες σε σχέση με παλαιότερα, και κάθε χρόνο είναι και καλύτερο, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το να...
0: Κατανοούν δηλαδή το όλο ζήτημα, ναι.
1: Θα έλεγα ναι, οπότε η πλειονότητα, ναι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που γίνονται, κάποιες παρατυπίες έτσι και παραβιάσεις, αλλά εντάξει, προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο.
0: Ναι, και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Υπάρχουν και περιστατικά τραυματισμών, έτσι, χελωνών?
1: Βεβαίως, είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό της θαλάσσιας χελώνας αυτό. Υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί τυχαία τις πιο πολλές φορές από προπέλες. Οπότε υπάρχουν και αρκετοί εκβρασμοί, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις χελώνες καταλήγουν νεκρές.
0: Ναι, δεν επιβιώνουν από τέτοια χτυπήματα.
1: Ευτυχώς υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που τραυματίζονται και εκβράζονται και στη συνέχεια στέλνονται στο κέντρο διάσωσης που έχουμε στην Αθήνα, όπου έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό που φροντίζει.
0: Με ποιον τρόπο μπορεί να σταλεί, να γίνει η μεταφορά μιας τραυματισμένης χελώνας στην Αθήνα? Δεν είναι και μικρά, δεν είναι, ναι.
1: Όχι, συνήθως όταν μιλάμε για τοποθεσίες νησιωτικές όπως είμαστε εδώ στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη, μπαίνουν στο καράβι, τις βάζουμε σε ένα κουτί με πετσέτες, ώστε να είναι σχετικά άνετα και να μην στρεσαριστούν. Και στη συνέχεια ο δικός, είτε με το ΚΤΕΛ, είτε αν υπάρχει κάποιος συνεργάτης που μπορεί να τις μεταφέρει.
0: Με γιοταχή και τα λοιπά. Αλλά η πρώτη φροντίδα βεβαίως γίνεται εδώ, έτσι, η πρώτη προσπάθεια να γνωρίζετε τα βασικά, δηλαδή τι να κάνετε όταν
1: ακολουθούνται
0: οδηγίες.
1: Ακολουθούνται διεθνή πρωτόκολλα προστασίας για όλες τις δράσεις που κάνουμε. Και όλοι μας οι εθελοντές εκπαιδεύονται σε πολύ αναλυτικό και μεγάλο βαθμό για το πώς να διαχειρίζονται όλες αυτές τις καταστάσεις.
0: Έχω λάβει, εντάξει, αρκετά μηνύματα, θα πω ένα.
1: Okay.
0: Στέλνει κάποιος φίλος και λέει, έχει τύχει να κολυμπάω, έχει τύχει να κολυμπήσω σε θάλασσα τέλος πάντων και έχει έρθει δίπλα μου μία χελώνα καρέτα-καρέτα, φοβήθηκα από το μέγεθος και τα λοιπά. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κινδυνεύουμε, ρωτάει. Mm-hmm. Πιστεύω πως όχι, δεν κινδυνεύει, αλλά ο λόγος σε σένα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε και να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι οι θαλάσσιες χελώνες αποτελούν άγρια, αν θέλετε, και σε εισαγωγικά ζώα που θέλουν το χώρο τους, και όταν βλέπουν ανθρωπογενή δραστηριότητα είναι πολύ πιθανό να στρεσαριστούν. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνα ζώα. Σε καμία περίπτωση όμως, αν δούμε χελώνα την ώρα που κολυμπάμε, δεν θα πάμε να την αγγίξουμε, δεν θα πάμε να την ενοχλήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Θα της δώσουμε το χώρο
0: το
1: της.
0: Το χώρο της, θα απομακρυνθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ωραία και ομαλά.
1: Εννοείται.
0: Και να τελειώσει.
1: Όπως και εμείς δεν θέλουμε να μας ενοχλούν, έτσι και οι χελώνες δεν θέλουν να τις ενοχλούμε.
0: Έχετε και το περίπτερό σας εκεί στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία, έτσι?
1: Βεβαίως, έχουμε το κιόσκι μας.
0: Το κιόσκι. Εκεί τι μπορεί ένας επισκέπτης που θα έρθει στο κιόσκι, τι του παρέχετε, πληροφορίες, ενημέρωση?
1: Εκεί υπάρχουν πάντα δύο εθελοντές μας που μπορούν να λύσουν οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχει ένας πολίτης. Και στη συνέχεια μπορεί να ενημερωθεί για κάποια εκδήλωση που μπορεί να έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Και επίσης μπορεί να μας στηρίξει κάνοντας μία δωρεά, μία συμβολική υιοθεσία ή αγοράζοντας κάποια από τα προϊόντα μας.
0: Υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας για κάποιον ο οποίος, για παράδειγμα, μπορεί να διαπιστώσει ότι έχει τραυματιστεί μία χελώνα κάπου και θέλει να καλέσει, να ειδοποιήσει?
1: Βεβαίως, υπάρχει 24-ωρη γραμμή και το τηλέφωνο είναι 6941-511-511.
0: Να το πούμε άλλη μία.
1: 6941-511-511. Και να επισημάνω ότι για το κιόσκι μας την επόμενη εβδομάδα θα μπορείτε να το βρείτε ανοιχτό Πέμπτη με Κυριακή 7 με 10. Γιατί δεν είμαστε όλοι.
0: 7 απόγευμα, 10
1: βράδυ.
0: Ναι,
1: το απόγευμα, επειδή έχει αρχίσει και η ζέστη.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Είμαστε τις ώρες που κυκλοφορείτε.
0: Κλείνοντας, αφήνω τον επίλογο σε ένα. Δηλαδή, ποιο μήνυμα θέλεις να στείλεις τώρα που μας ακούει ο κόσμος, μας ακούνε κάτοικοι, μας ακούνε και επισκέπτες, εν ώψη του καλοκαιριού.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι επειδή είμαστε στα όρια ενός θαλάσσιου πάρκου, ένα πάρα πολύ σημαντικό είδος, και βρισκόμαστε σε μία από τις σημαντικότερες παραλίες της Μεσογείου για το είδος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε η Ζάκυνθος και ο Κυπαρισιακός Κόλπος. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε και να ακολουθούμε όλα τα μέτρα του θαλάσσιου πάρκου, έτσι ώστε να συνυπάρχουμε αρμονικά. Και δευτερευόντως, μπορείτε όλοι όσοι θέλετε να έρθετε να σας λύσουμε τις απορίες και να γνωριστούμε στο κιόσκι μας, και να καταλάβετε και σε μεγαλύτερο βάθος ποιο είναι το έργο μας.
0: Το οποίο, να επαναλάβουμε, είναι στην πλατεία Σολομού, για όποιον δεν το έχει, έτσι, τέλος πάντων, εντοπίσει. Λοιπόν, Ευδοκία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου δώσατε λόγο.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Κοντά μας ήταν η κυρία Ευδοκία Ρουμανιά, είναι υπεύθυνη του προγράμματος Αρχέλων. Για την καρέτα, για τη Ζάκυνθο τώρα αναφέρομαι. Λοιπόν, θα πάμε και τον επίλογο τώρα της εκπομπής, το αντιλαμβάνεστε, γιατί τελειώνουμε. Είμαστε πόσο, 5 λεπτά, είμαστε πριν τις 12. Για να βάλω ένα ωραίο τραγούδι, ένα λεπτό. Παλαιό, είναι ρετρό κλάσικα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Με ακούνε φίλοι της ηλικίας μου, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ήρθε η ώρα, κοντοζυγώνει η ώρα, ήρθε μάλλον η ώρα για να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Δεν μπορώ να απαντήσω άλλα μηνύματα, τα οποία είναι και κέρια, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα. Μια τελευταία μόνο απάντηση για το φίλο που με ρωτά για τη γυναίκα με το περίεργο περιστατικό στο ναυάγιο το χθεσινό. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση, φίλε μου, για το ποια ήταν και τα λοιπά. Θα πούμε περισσότερα από Τρίτη. Το αφήνουμε τώρα. Λοιπόν, κοντά μας ήταν και σήμερα η Λεβάντε Φέρης. Η Λεβάντε Φέρης με την οποία ταξιδεύουμε. Το ξαναλέμε. Τα δρομολόγια, είτε τακτικά είτε έκτακτα, υπάρχουν στο site levanteferis.com. Εκεί ενημερώνεστε για τις ώρες των δρομολογίων και από εκεί αγοράζετε το εισιτήριό σας με μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Κοντά μας και σήμερα η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Προσιτές τιμές σε όλα και εντυπωσιακές προσφορές. Έκπληξη που θα βρείτε στο Μπράτη, αρκεί να τον επισκεφτείτε. Είτε στο Γαϊτάν είτε στην πόλη, στο κατάστημά των Φοσκόλου 19. Αγκροκέρ Κεφαλινό, στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, ό,τι θέλουν. Οι αγρότες μας το βρίσκουν εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23-348. Θα τα πούμε τον άλλο μήνα. Θα τα πούμε δηλαδή Τρίτη, 2 Ιουνίου. Αυτό θέλω να πω. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Πούσουκου. Καλή Δευτέρα να έχουμε, με Αγίου Πνεύματος γιορτή. Να είστε όλοι καλά.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φοσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Το φέρει μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλωνιά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23348.
7: Stigma Radio. Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
10: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
12: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
13: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
14: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
15: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη! Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα.

0: 0 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες.

0: ταχύτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Stigma Radio.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
2: Why are we trying so hard? So I can breathe.
3: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Beast, οι πολεμικές τέχνες όπως δεν τις έχει δείξει ποτέ ο κινηματογράφος. Ένας θρύλος που πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδελφός του κινδυνεύει. Επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας. Ο τελευταίος αγώνας ενός άντρα που πρέπει να νικήσει. Beast.
2: I can win. That's not my boy.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα Radio.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Less as the market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στίγμα. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas the Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Είμαι πάνω στη γη!
4: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
5: Πρόσεχε! Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Shots.
1: Omer 2, was machen wir?
2: Klack, klack, klack, klack, kap!
1: Zauer erst,
0: Türe zu,
2: kap!
1: Oder na,
2: kap!
0: Feister zu,
2: kap!
1: Oder no,
0: Zimmer zu.
3: Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα αναπουστώ άλλος ο Νικός, θα πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.
2: Κάπ!
4: Θα πάρει, έτσι λέτε.
3: Μάλιστα.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
3: Πιστεύω ότι υπάρχει ένα 40% του ελληνικού λαού, το οποίο θέλει η χώρα να συνεχίσει τη σταθερότητα και την πορεία
4: που έχει. Αλλά θα
3: ξαναπάρετε 40%. Αυτό το 40% σήμερα...
4: 40% θα πάρετε.
3: Αυτό το 40% σήμερα.
2: Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
5: Θα βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Να κρατήσουμε το θετικό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εδώ ακούμε έναν αντικειμενικό παρατηρητή, ο οποίος κάνει προβλέψεις και με μετρημένο ύφος, βεβαίως εκφράζει την προσωπική του γνώμη, αλλά όλο και κάποια πληροφόρηση θα έχει, μας είπε ότι πάλι με 40 θα ξαναβγεί. Όπως είχε πάρει 40 και στις προηγούμενες βουλευτικές, γιατί στις ευρωεκλογές είχε πάρει 28, κάτω από 30. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα σαραντάρι και δεν είναι καύσωνας. Είναι της Νέας Δημοκρατίας, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει λόγο να πει ούτε ψέματα, ούτε να προκαταβάλει την κοινή γνώμη, δεν κάνουν τέτοια. Ό,τι βλέπουν το λένε, είναι απολύτως ειλικρινής. Τους ακούμε, τους δεχόμαστε και θα πάρει 40, γιατί είναι μια καθαρή διακυβέρνηση. Είναι μια πολύ αποτελεσματική διακυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και κυρίως σε θέματα διαφάνειας, διαφθοράς, τα έχει πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
6: Γιατί να μην έγινε όμως, να μην γινόταν και η εξεταστική
7: για τις
6: υποκλοπές μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου.
7: Να το αντιστρέψουμε. Γιατί να γίνει η εξεταστική.
6: Γιατί προέκυψαν κι άλλα στοιχεία.
7: Μπα. Γιατί να γίνει η εξεταστική.
6: Γιατί προέκυψαν κι άλλα στοιχεία.
7: Μπα. Μπα. Μπα.
2: Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
7: Μπα.
5: Είναι ο Μάικς Βορύδης, ο οποίος μιλάει με την δημοσιογράφο και του λέγεται να μην γίνει. Γιατί να γίνει. Γιατί έχουμε στοιχεία. Μπα. Έτσι λοιπόν είναι απολύτως καθαρός. Αν υπήρχαν στοιχεία δεν θα έλεγε τον μπα. Είναι πολύ σίγουρος με αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα που είναι μια λέξη μόνο. Τρία γράμματα. Μπα. Καταρρύπτει όλο το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, εδώ πληροφοριών, δημοσιογράφων, τίποτα δεν ισχύει. Ήρθε το μπα του Μάικη Βορύδη για να μας πει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, είναι καθαροί, συνεχίζουν κανονικά, άρα αυτό το μπα σημαίνει 40, μην πω και 45% να βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και τεκμηριώνει αυτό το μπα, τεκμηριώνει αυτό ακριβώς ότι όλα είναι διαυγή, καθαρά, διάφανα και κρυστάλλινα. Εκτός από αυτόν τον λόγο, τον μπα, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που θα δώσει 40% στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μας το λέει πάλι ο Μάικης Βορύδης.
8: Περίπου η χώρα περιγράφεται ως μια χώρα στην οποία κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε και δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει και ξέρω εγώ, είναι μια χώρα, ένα καθεστώς αυταρχικό που ελέγχει τα πάντα ή δεν ξέρω τι. Είδα τώρα, μου στείλε ο Άκης Κέρτσος. Μου στείλε ο Άκης Κέρτσος. Είναι ωραίο αυτό, γιατί μπορούμε να τα πούμε. Μου στείλε ο Άκης μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
9: Δεν έχουμε χρόνο.
8: Έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
10: Ξημερώματα δίνεις.
8: 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες.
10: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
11: Ξέρετε τι έχω κέρδισει, είμαι χαρούμενος.
12: Πράγματι.
11: Κανένας παιδί μου δεν έχει την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
9: Ναι.
11: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
5: πολλά. Σημαίνει πάρα πολλά όλο αυτό. Από τον έναν υπουργό πήγαμε στον άλλον. Ο Βορύδης δεν είναι υπουργός, αλλά μια φορά υπουργός, για πάντα υπουργός. Μας πληροφόρησε ότι έχουν δημιουργήσει του τόπο Κέρτσος. Άρα, αλήθεια λέει, δεν θα του έλεγε ψέματα να τον εκθέσει στον αέρα. Του το έστειλε και επιτόπου ότι έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήσει καινούργια 200 δικαιώματα. Ποια είναι αυτά? Πραγματικά θα είχε μια αξία ένα-ένα να τα ανέφερε. Πόσα δικαιώματα πια έχουμε ότι και προσθέσαν αυτοί άλλα 200? Πόσα ήταν τα προηγούμενα? 0. 200 και έχουμε 100% αύξηση. Ήταν 50 και τώρα γίνανε 200. Είναι πάρα πολλά τα 200. Εγώ γιατί δεν νιώθω κανένα από αυτά τα 200 γύρω μου? Δεν έχω συναντήσει κάποιο δικαίωμα που αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να έχει θεσπίσει ή προασπίσει έστω από τα παλιά δικαιώματα. Δεν το πιάνω. Εγώ είμαι και προκατηλημένος. Μάλλον θα ξέρει κάτι παραπάνω αν εσείς είστε ωφελημένοι από αυτά τα δικαιώματα ή κάνετε χρήση των δικαιωμάτων της κυβερνήσεως που ο Άκης Κέρτσος ενημέρωσε το Βορύδη και ο Βορύδης το μοιράστηκε μαζί μας. Πάρτε στο 2.11.10.80.8.80 να μας πείτε ποιο δικαίωμα είναι όλο αυτό. Εκτός αν είναι το δικαίωμα στην τράπουλα που λέμε δικαίωμα. Εκεί ναι, υπάρχει. Δικαιολογείται. Εκεί είναι πάρα πολλά αυτά τα δικαιώματα. Ο τελευταίος που ακούσαμε μετά τον Αργυρό, που βάλαμε το δικαίωμα, τα δικαιώματα και τα ξημερώματα, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε άλλη συνέντευξη μιλάει για τα επιτεύγματα στον χώρο της υγείας. Χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί κανείς δεν το ρωτάει για την υγεία. Το ότι όλοι συζητάμε για την υγεία και ευχόμαστε να μην περάσουμε ούτε απ' έξω από νοσοκομείο, αυτό δεν του λέει κάτι. Το προσπερνάει αυτός, το προσπερνάμε κι εμείς για να πάμε στο τι σημαίνει όλο αυτό.
11: Ξέρετε τι έχω κέρδισει, είμαι χαρούμενος.
0: Πράγματι.
11: Κανένας δεν ρωτάει για την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει?
4: Ναι.
11: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει?
4: Ναι.
11: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι κάνουμε καλή δουλειά.

0: μικρός είστε.
1: Πού μικρός?
0: Να σας πω, χάνετε στο φακό. Ειλικρινά σας το λέω.
2: Άρα καλύτερο από κοντά.
0: Βέβαια, ναι.
2: Αυτό είναι φιλία σου, μιλήσω, έλα εδώ. Αυτό είναι η αφιλή.
3: Μια κυρία τον είδε τον Άδωνη που μας είπε τι σημαίνει όλο αυτό και του είπε ότι είναι κούκλος, χάνει στο φακό. Τι ήταν αυτό τώρα να το ακούσει? Μέχρι τώρα το βλέπαμε από απόσταση, από μια οθόνη. Τώρα θα ξαμολυθεί στους δρόμους, θα μας πιάνει έναν έναν και θα μας λέει στο αυτί αυτά που λέει από την οθόνη. Βασανιστήριο κανονικό δηλαδή, για όλους τους Έλληνες. Και τον είπε κούκλο και χάρηκε πάρα πολύ. Και χτες ακούγαμε που μας έλεγε ότι γυμνάζεται, ότι κάνει διατροφή, ότι έβαλε και τα μαλλιά γιατί είδε ένα βράδυ και ήταν γλόμπος στο YouTube που έβλεπε εκεί τον εαυτό του να μιλάει, να τσακώνεται. Τι να μιλάει, να τσακώνεται με τον Μπολάκη. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά γιατί αν έχεις ικανοποιημένους, επαρκείς, συγκροτημένους και πλήρεις υπουργούς ως ανθρώπινες υποστάσεις, τότε αυτό βγαίνει και στην σκηνή πάνω στο. Στο έργο του, στο κυβερνητικό και είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτοί είναι αυτοί που κυβερνάνε. Έρχονται όμως τώρα οι ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα. Ένας από αυτούς τους νέους, τα νέα στελέχη, είναι ο Κώστας Καρμπουχτσής, ο οποίος βγήκε να μιλήσει για τον Αλέξη μας.
4: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
5: Είναι κοστολογημένο.
4: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
5: Ναι.
4: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι.
5: Α.
4: Πάντα ήτανε. Ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω. Πάντα ήτανε. Ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
3: Μα είναι δυνατόν να θέτεις τέτοιες ερωτήσεις σε στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα καινούριο στέλεχος? Αν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας, είναι δυνατόν να πει στον αέρα κάτι? Είναι τόσο αρπακολατζής ο Αλέξης Τσίπρας? Έχει δώσει δείγματα να λέει άλλα και να ισχύουν άλλα και να κάνει άλλα? Προσβλητική αυτή η ερώτηση. Και πολύ ωραίο εδώ ο κύριος Καρμπουχτσής, ωραίος στέλεχος, μας είπε ότι μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει το κάνει κοστολογημένα. Δηλαδή τρώει πολλή ώρα στη μελέτη πριν βγάλει μια απόφαση, μια ανακοίνωση, ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό. Είναι ο άνθρωπος στο λεξικό συνώνυμος με το σχεδιασμό, την προνοητικότητα, την πρόβλεψη. Αυτό είναι Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν το καταλάβαμε την πρώτη τετραετία. Αλλά τώρα ισχύει, όπως λένε οι ίδιοι. Πόσο κοστολογημένο ήταν εκείνο το πρόγραμμα, θα μας πει ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος να το κοστολογήσει.
6: Τι έφταιξε το 19-20?
7: Κατά τη δική μου άποψη, έφταιξαν πάρα πολλά πράγματα. Έχω γράψει γι' αυτά, δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα. Αν θέλετε κιόλας στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο.
3: Α, μάλιστα. Λέει ο Τσακαλώτος ότι το πρόγραμμα ήταν μη κοστολογημένο. Αποκλείεται. Το λέει επειδή έχει πάει σε άλλο κόμμα και τον πολεμά και τον ζηλεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας είναι ισοδύναμος σαν φράση, σαν έννοια, σαν προσωπικότητα με τη σοβαρότητα. Πάνω απ' όλα σέβεται τον ελληνικό λαό. Δεν θα του έλεγε ποτέ ψέματα, δεν θα του κατέθετε μια πρόχειρη πρόταση. Οπότε πολύ σωστά τα λέει το στέλεχος στο τωρινό και έχει άδικο ο Τσακαλώτος. Το ζήσαμε όλοι. Όλο αυτό που ζήσαμε εκεί την πρώτη τετραετία, 4,5 χρόνια πόσα ήταν, ήταν απολύτως κοστολογημένα όλα και με σοβαρά σχεδιασμένα και υλοποιημένα. Γιατί και η υλοποίηση έχει πολύ μεγάλη σημασία σε όλα αυτά. Ένας στέλεχος που επίσης τότε ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είναι ο Νίκος Καρανίκας. Τώρα δεν είναι. Και γι' αυτό έχει αρχίσει τώρα και μας λέει διάφορα για τον Αλέξη.
8: Αλλά όταν λες αριστερό, πρέπει να συνάδει με τις αξίες και τις αρχές αριστεράς. Δεν υπήρξε ιστορικά, ούτε θεωρητικά, ούτε στη φαντασία κανενός, ότι τα αριστερά κόμματα είναι κόμματα ενός φεουδάρχη της πολιτικής.
3: Φεουδάρχης ο Αλέξης, επειδή κάνει ένα κόμμα πολύ προσωπικό, απολύτως προσωπικό και μόνο προσωπικό, που μόνος του βρήκε το όνομα, το ανακοίνωσε, χάρηκαν όλοι από κάτω, οι ηθαγενείς χειροκρότησαν και θα πάνε τώρα να το υπερασπιστούν και που θα έχουν ένα διακοσμητικό ρόλο σε όλα αυτά και που όλοι αυτοί δεν βλέπουν τη στήριξη από συγκεκριμένους ολιγάρχες προς τον Αλέξη Τσίπρα που είναι και αριστερός, έχει και το Α εκεί μέσα και ονόμασε το κόμμα Ελλάς. Είναι δυνατόν να τον λέμε αυτόν τον άνθρωπο φεουδάρχη, όπως το λέει ο πρώην σύντροφός του που ήταν και στο Μέγαρο Μαξίμου? Ο Καρανίκας ήταν στο στρατηγικό σχεδιασμό, αν δεν κάνω, πολύ κομβική θέση, δεν είναι αστεία θέση, στρατηγικά ήταν σχεδιασμένα όλα όπως θυμόμαστε και το ζήσαμε. Εμείς επιμένουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας αριστερός ηγέτης, κάθε 100 χρόνια συμφωνούμε με τη Θεανό Φωτίου, έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα τέτοιο ηγέτη και ως τέτοιος ηγέτης είναι πάνω απ' όλα αριστερός και μας δίνει πολύ χρήσιμες οδηγίες.
1: Μαζί με τις καινοτόμες αλλαγές, μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων, των θυσιών, της προσφοράς στο λαό που συνόδευαν πάντα την αριστερά στη δύσκολη πορεία της μέσα στις δεκαετίες. Να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόροι οφθαλμού τους ηθικούς κώδικες της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην πατρίδα και στην κοινωνική πλειοψηφία.

0: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε Go back, Madame Merkel.
1: Μετά το Συναξάρι, ήρθε η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία σε συνέντευξή της σχολίασε την παρουσίαση προχθές, την πολύ επιτυχημένη άψογη παρουσίαση στο Οθυσσίο του Θεριστή. Και είπε ότι προτιμούσε τον Αλέξη Τσίπρα όταν φώναζε από τα μπαλκόνια τα προεκλογικά το Go Back Madame Merkel, κάτι που το υλοποίησε κιόλας, όπως θυμόμαστε όλοι, με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέπεια στρατηγικά σχεδιασμένη και εκεί. Γιατί όμως η Τζάκρη γούσταρε αυτόν τον Τσίπρα?
0: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε Go Back Madame Merkel. Και είχε αυτό το Go Back Madame Merkel ένα στοιχείο υπερβολής, αν θέλετε, και μια άγνοια κινδύνων. Αλλά υπήρχε μέσα αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Τώρα ο κύριο Τσίπρας παρουσιάζεται ως ένας συστημικός παίχτης. Με συγχωρείτε, θα πάρω, γιατί τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς.
1: Τον Κασελάκη, για παράδειγμα. Να, ένας συστημικός παίχτης. Εκτός αν και αυτός είναι αντισύστημα. Όλα αυτά έτσι τα βλέπει η Τζάκρη. Έβλεπε τότε όταν έλεγε ο Τσίπρας Go back, Madame Merkel. Και όταν πήγε εκεί, έσκυβε και έκανε 15 υποκλήσεις. Με το που την είδε τη Μέρκελ και στην σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες και μετά στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Τον έβλεπε έτσι, άκουγε όλα αυτά που έλεγε τις παπάντζες και το θεωρούσε όλο αυτό αντισυστημική σύγκρουση. Η Θεοδώρα Τζάκρη τα έβλεπε όλα αυτά και τώρα απογοητεύτηκε και έχει πάει στον Κασελάκη γιατί θέλει την αντισυστημική σύγκρουση και είναι με τον Κασελάκη τώρα και λίγο πριν ήταν με τον Τσίπρα και λίγο πριν ήταν στο Πασόκ και ό,τι μνημόνιο ερχόταν επειδή ακριβώς ήταν αντισυστημικό το ψήφιζε για να μην πάρει άλλο τη δόξα, αυτή και ο Άδωνης που έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, όλα αυτά από την Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία είναι θεά. Σήμερα στα κανάλια, σε μια εκπομπή των καναλιών εμφανίστηκε μια παρουσία, της πήρανε συνέντευξη. Συνδέεται όλο αυτό με την εκδήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας προχτές και το κοριτσάκι που βγήκε από το βίντεο και πήγε και τούδε στο χαρτί που δεν άνοιγε και δεν έπαιζε το βίντεο και μας κοιτούσε μετά ο Αλέξης Τσίπρας με αυτή την πολύ γλυκιά και το διαβολικό χαμόγελο. Με αφορμή αυτό λοιπόν, σήμερα είχαν καλεσμένοι.
2: Είναι μαζί μας η Γιάννα Βελισσαρίδου.
3: Συγκίνηση.
2: Να την καλωσορίσουμε και να έρθει λίγο να μας πεις. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα, γεια σας.
2: Να εξηγήσει λίγο η Νάνση ποια είναι η Γιάννα.
1: Ποια είναι η Γιάννα, τι ξέρετε από ελληνική ιστορία, σύγχρονη ελληνική ιστορία, όχι Γιάννα Αγγελοπούλου, την είπε Γιάννα Βελισσαρίδου νομίζω. Η Γιάννα λοιπόν είναι η Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου.
5: Ήταν 5,5 ετών τότε, η μικρή Ανούλα.
4: Ναι, μικρή Ανούλα. 7 ήμουνα.
5: Ήταν 7.
4: 5,5 χρονών. 4 χρονών θέλανε κοριτσάκια τότε.
2: Α.
4: Γιατί θέλανε να συμβολίζουν την τετραετία την προηγούμενη.
2: Αλήθεια τώρα, υπήρχε τέτοιο συμβολισμό από πίσω.
4: Ήταν όλο το κόνσεπτ. Και τα 4 γαρίφαλα που πρόσφερα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το κόνσεπτ να είναι 4 γαρίφαλα.
5: Σωστά.
4: Και ψάχνανε για 4χρονα κοριτσάκια. Απλά. Είχα έτσι ένα... τυχαία κι εγώ βρέθηκα να είμαι το κοριτσάκι της αφίσας. Γιατί τότε
2: άρα
4: δεν
2: είπατε ψέματα για την ηλικία. Για
4: δεν είπα ψέματα καθόλου.
3: Το Πασόκ είπε ψέματα.
1: Να ήταν μόνο αυτά τα ψέματα που μας έλεγε το Πασόκ τότε, σιγά το ψέμα. Ήταν 7 και το παρουσίασαν ως 4, λες και φαινότανε. Ή θυμάται κανείς τα 4 γαρίφαλα που κράταγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κοριτσάκι μαζί. Έτσι λοιπόν η μικρή Ανούλα μεγάλωσε. Δεν μπορεί να λέγεται μικρή Ανούλα και δεν ήταν και Ανούλα, άλλο ψέμα, ήταν Γιανούλα. Τελικά την βγάλανε σήμερα η Σκορδά και το επιτελείο εκεί και τη πήρανε συνέντευξη για να σχολιάσει το κοριτσάκι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί οι παραλληλισμοί είναι τέτοιοι, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μόνο με τέτοια κοπιαρίσματα, κλεψίματα έχει υπάρξει μέχρι τώρα, ακόμη και σε αυτά, το πώς κράταγε τη διακήρυξη και κοριτσάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου, κοριτσάκι και εγώ και νομίζω ότι είναι ένας νέος Ανδρέας Παπανδρέου, το νομίζουν και οι επιτελείς του και περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά και μπράβο να τα συνεχίσει αυτά, γιατί δίνουν και κάποιο υλικό στον ελληνικό λαό που χρειάζεται να καταναλώνει τέτοιου τύπου προϊόντα, τηλεοπτικά, επικοινωνιακά, γιατί περνάνε καλύτερα οι ώρες και οι μέρες σε αυτό τον τόπο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άλλα μηνύματα, γεγονότα και καταστάσεις που σημαίνουν πολύ ιδιαίτερα πράγματα.
6: Ξέρετε τι έχω κέρδισει, είμαι χαρούμενος.
7: Τι?
6: Κανένας δεν μετάγει την υγεία.
7: Μάλιστα.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
8: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
9: Γαμήθηκε η φάση.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
10: Κατά πάθος είναι πολύ καλό παιδί.
11: Αλλά καμένο.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
7: Ποποτσαν.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
12: Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία.

0: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Η τουαλέτα που είναι.
0: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, λίγο πριν το τριήμερο, την Τρίτη θα είμαστε ξανά live εδώ. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα, είναι υπό την πείρια της μεγάλης συγκέντρωσης, της πολύ σημαντικής, στο Θησίο. Ελασίτης και αυτός από παλιά, ο Αποστόλης. Οπότε μπορείτε εκεί να πείτε, να εκδηλώσετε τον ενθουσιασμό σας για όλο αυτό που έρχεται στον τόπο, για τα καλά που περιμένουν αυτόν τον τόπο και κυρίως αυτόν τον λαό. Με ειλικρίνεια βεβαίως, σχεδιασμό και συνέπεια. Η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο εδώ.
1: Χαίρετε, Αποστόλη!
2: Χαίρετε της Εσπέρας!
3: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
1: Είσαι καλά!
2: Ναι, ναι, έτσι λέω!
1: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις Τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβήσεις.
2: Οπα!
1: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσκαν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
2: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
1: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συγκυβήσεις.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
2: Πήρατε.
4: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
2: Αμέ.
4: Έχετε πολύ καυστικό κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτσιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
2: Και το Μητσοτάκι.
4: Στο απειρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
2: Όχι δα.
4: Εντάξει.
5: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
6: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
4: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
2: Τώρα θα πω στον Ταρίφα, αν θα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
4: Αναμένω.
2: Μαζί.
7: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη. Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
2: Ναι, πώς θα λέγονται.
8: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
9: Που φόρτος εργασίας.
8: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
7: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς αλλάξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
7: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
2: Ναι, γι' αυτό.
10: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
2: Ποιος?
10: Ήρθε ο Αλέξης.
2: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
11: Πρόεδρε, έλα!
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
11: Έλα με φόρα.
10: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Χαμός.
10: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Έχεις δίκιο.
10: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
2: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα.
10: Άσε τώρα,
2: Να πω ψέματα.
10: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
2: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
10: Τι τη φορά θα.
2: Αυτή τη φορά αριστερά.
10: Αυτή συγγνώμη. Αριστερά θα είναι αλλιώ, δεν θα είναι όπω πριν μετά.
2: Είμαι σίγουρο.
10: Που φαγιόλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
2: αυτός ξέρει πόσα άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
10: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
2: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
10: Καλά, καλά, κορώνε.
2: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
10: Όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξε ο καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
2: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
10: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
2: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
12: Σας ευχαριστώ.
10: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
2: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, μα τα εξόρισε.
10: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
2: Δεν ξεχνώ.
13: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: trying so hard. So I can breathe.
1: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
2: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950 25798.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη

0: πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Και επειδή πολύ έτσι σπέκουλα έχει πέσει, να ακούσουμε και κάποια καλά λόγια για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όπως μας τα περιγράφει ο σύντροφος Κώστας Γαβρόλου.
6: Θα σας πω, πρώτα απ' όλα, και τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
7: Όχι
6: άτομα...
7: εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε κυρίως.
6: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που είναι εντελώς καινούρια και για τη δική μας εμπειρία. Άρα να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
7: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
6: Αναφέρομαι σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και ο κύριος Βαρουφάκης.
7: Η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο.
6: Βεβαίως.
7: Με εντυπωσιάζεται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν μας δίνει αυτή την εικόνα.
6: Όχι, άλλο λέει. Άλλο λέει στο βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό που λέει είναι ότι μέσα σε εκείνες τις συνθήκες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν πολιτικά αυτό που ήξεραν.
5: Ενώ ήταν ό,τι καλύτερο, άριστοι και τότε, αριστεροί. Άριστη, δεν μπόρεσαν να δείξουν ό,τι καλύτερο, να διαχειριστούν το καλύτερο. Πολύ ωραία εδώ, τα λέει ο κύριος Γαβρόγλου. Αυτή ήταν η καλή τότε, γιατί και τώρα έχουμε καλούς και κατά σύμπτωση είναι όλοι Πασόκοι.
8: Σε αρέσει πολύ το Πασόκ. Ναι.
9: Είναι φίλοι μου.
8: Και ναι, και
9: έχω συγκυβερνήσει μαζί του, αγαπάω πάρα πολύ, του σεβόμαι. Πιστεύω ότι ως κόμμα έχει αδικηθεί, διότι πράγματι πληρώσαν ένα μεγάλο κόστος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του υποτιμώ καθόλου. Και τώρα που έχουμε πάρει στελέχη από τον Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, έχει γίνει φασαρία. Οι υπουργοί που είναι προερχόμενοι από τον Πασόκ. Κατά κανόνα είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή η Λίνα
8: Μενδώνη
9: δεν υπάρχει.
8: Σοκοίδη.
9: Η Λίνα Μενδώνη πρέπει να μείνει μόνιμη υπουργός πολιτισμού. Κανονικά πρέπει στο Σύνταγμα να γράψουμε άρθρο 28. Λίνα Μενδώνη υποχρεωτικά υπουργός πολιτισμού για πάντα. Όποιος δεν εκλέγεται. Να μην έχει αγωνία ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Σοκοίδη. Καταπληκτικός. Πιέρα Κάκη. Καταπληκτικός. Δηλαδή.
8: Σκέρτσος.
9: Θέλω να με προσέξεις πάρα πολύ καλά.
8: Σε προσέχω.
9: Είναι πάρα πολύ καλός.
8: Παρότι εξοκοινωνιστικός.
9: Και πάρα πολύ χρήσιμος. Εμένα δεν είναι φίλος μου προσωπικός πολύ. Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Και μάλλον ιδεολογικά έχουμε και πολλές διαφορές. Αλλά δεν πω ψέματα. Ο Άκης Κέρτσος είναι πολύ δουλεθαράς. Και εμένα όσες φορές του έχω ζητήσει τη βοήθειά του για να μου λύσει θέματα, μου τα λύνει πολύ γρήγορα και πολύ ωραία. Ναι, ο Σκέρτσος είναι πολύ χρήσιμος.
5: Δεν είναι χρήσιμος ο Σκέρτσος που έδωσε στον Βορύδη, ενώ ήταν σε παράθυρο, του έστειλε τα 200 δικαιώματα. Ο πιο χρήσιμος από όλους, λαός μέρος δεύτερον.
10: Γεια σου ρε Αποστόλη.
11: Γεια χαρά.
10: Λάμπρος από Αρχιδούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Σύμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, ελάς γελάσαμε σήμερα.
11: Παπαπα. Καλά το πας όμως και εσύ. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
12: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
10: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
11: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
10: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
11: Ναι, ισχύει.
13: Γεια σου, Αποστολή.
11: Γεια, ναι, εγώ.
13: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
11: Oh.
13: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
14: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
13: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
14: Και για την ελευθεριά της.
13: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
14: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
13: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και τη τρώει κατά κυνηγό.
14: Απ' τα βόρεια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
13: Δεν φοβάμαι Κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη Δραχμή.
14: Δεν φοβάμαι το σκηνί.
13: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
14: Ράλιδες και Γερμανοί.
13: Πλεύρητες και οπικιπέδες, μασοκάρες χρεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν, απ' τα λέξεις το ραβδί.
14: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
13: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξεις του Ελλάς.
11: Επικό.
13: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
14: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
13: Της ντροπής, της απελπισιάς.
14: Της τιμής, της λευτεριάς.
11: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
13: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
11: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
12: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
15: Γεια σου, σύντροφε.
11: Γεια σου.
15: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
11: έτσι. Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
12: Έφτασε η ώρα.
16: Ευτυχώς.
17: Έφτασε, έφτασε.
15: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
11: Αυτό, ναι.
15: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
11: Παντού.
15: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
11: Ποιος είναι αδερφός.
15: Εσύ.
11: Με ποιον.
15: Με τον Ελλάς.
11: Του Τσίπρα.
15: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
11: Έλα, Χρήστε και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
15: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
11: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
15: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
11: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
15: Όχι, όχι. Είναι...
11: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
15: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
11: Πολύ.
15: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
11: ξανά. Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
15: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
11: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντό, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
15: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
11: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
18: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
11: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
18: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
11: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
18: χλεβάζουμε.
11: Ζήλια, τα άλλα συμφωνώ.
5: Και όπως λέει η κυρία εδώ, το κουκουέ την πατέντα του αριστερισμού. Και γι' αυτό δεν μπορεί να δει καθαρά. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία. Γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και στο μαγκαζίνο. Εμείς την Τρίτη τα υπόλοιπα. Γεια σας.
19: Απόστολε.
11: Έλα.
19: Απόστολος.
11: Έλα.
19: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών τη Άτυρα. Το Μαρίνο.
11: Ναι, ναι, ξέρω.
19: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το. Μεγάλο σε το, έλα, γεια.
16: Ελλήνων, Χριστιανών.
20: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
16: Άνευ, βουλής και εκλογών.
20: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
16: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
20: Ταρατατζου. Του, του, του, του, του. Του, του, του, του. Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
21: Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
20: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάριες που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα. Το θυμάσαι.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζίνι.

0: Κακοίδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη, να βάλουμε λέει κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοίδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς.
0: Απλά έτσι όπως θα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και να εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και δεν θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Γινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας. Τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστήχτηκα και σ' άφησα να φύγει.

0: Ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
5: Γλυκά.
4: Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
5: Στην Ομόνοια στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτοί που λένε ζωή.
4: Κοροπή,

0: Αποστολή είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσε. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κατά την ευγενική.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Ασυλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τι αρέσει αυτό το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: έκανε και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφών που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη Σελβία Έλεν σου και πήγαινε και τρέξτε.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α. Χα.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, πότε πουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα?
0: Ναι, ναι,
1: θα έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Για. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς μια κόκκινη.

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχει.
1: Ναι.
0: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: do we train so hard?
1: So I can breathe.
0: What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου.

0: ή στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.

0: Bibizou.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής το καράτη.

0: κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26 950 25 798.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Η καλύτερη φίλη

0: τσέπη σας, τα πλαίσια The Market σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: δείγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη.
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια.

0: όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος, ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

με 97.6 όπως κάθε Παρασκευή. Άλπε Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε έτσι σήμερα αυτή την εκπομπή. Χριστίνα Αγγιλέρα και Candyman. Καλησπέρα σε όλη τη Ζάκυνθο, σε όλους εσάς που μας ακούτε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια υπέροχη μέρα. Μείνετε εδώ στο στίγμα, να περάσουμε μαζί ένα υπέροχο απόγευμα. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, πότε ξεκίνησε, πότε τελείωσε, εμείς εδώ. Δύο μερούλες έχουν μείνει, μόνο ένα Σαββατοκύριακο μας χωρίζει από την 1η Ιουνίου. Από τη μέρα που επίσημα μπαίνει το καλοκαίρι. Αν και οι παραλίες ήδη είναι γεμάτες και το νησί μας ήδη έχει πάρα πολύ κόσμο. Από Δευτέρα ξεκινάει και επίσημα το τρίμηνο αυτό, το υπέροχο που τόσο πολύ όλοι περιμένουμε. Να ξεκινήσουμε τα μπάνια μας, για όλους εσάς που ακόμα δεν τα έχετε ξεκινήσει και περιμένετε λίγο να ζεστάνει λίγο περισσότερο καιρός, μιας και, εντάξει, κάποιοι από εσάς λέτε ότι δεν είναι ακόμα ζεστή η θάλασσα. Ενώ κάποιοι έχετε ήδη ξεκινήσει τα μπάνια σας. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Κριστίνα Αγγιλέρα, Keeps Getting Better, και επιστρέφουμε πάλι εδώ σε λίγο.

μόνο 11 λεπτάκια μετά τις 6 και εμείς είμαστε εδώ μαζί Στίγμα FM 97 και 6 όπως κάθε Παρασκευή στο μικρόφωνο η Άλμπα. Να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Στο site μας μπορείτε να μας βρείτε www.stigmafm.gr. Μας στέλνετε εκεί στο WhatsApp και στο Viber στο 6943 10 29 98. Επίσης με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Μπορείτε να μου στείλετε εκεί για αφιερώσεις αλλά και μουσικές επιλογές, αλλά ό,τι άλλο και για ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε Britney Spears, Baby One More Time.

Καλημέρα, είμαστε και πάλι μαζί, 20 λεπτάκια μετά τις 6. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6, μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα νέα των τελευταίων ημερών. Όλοι πιστεύω που μένετε εδώ στο νησί έχετε ακούσει για τον 22χρονο ο οποίος έπεσε στο ναυάγιο και τον έσωσε η πυροσβεστική. Δεν έπεσε δηλαδή, αλλά καταλάβατε, γλίστρησε. Ένα βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου και όλοι, ενώ όποιος το είχε ανεβάσει το βίντεο, μάλιστα και ο σταθμός μας, ο Στίγμα, είχε ανεβάσει το βίντεο, έγραφε από πάνω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έσωσε το παιδί και κατάφερε να τον διασώσει. Παρόλο αυτό, παρακολουθήσαμε με κομμένη την ανάσα μέχρι τα παιδιά αυτά της πυροσβεστικής να ανεβάσουν το νεαρό με ασφάλεια στο ναυάγιο, στο πάνω τέλος πάντων επίπεδο εκεί του βουνού. Είχε τύχει, σχολιάζανε κάτω πάρα πολύ. Και πάρα πολλοί από εμάς συζητήσαμε πώς γίνεται να μην ακολούθησε το μονοπάτι για να πάει να δει το σημείο του ναυαγίου, αλλά να πάει σε αυτό το σημείο από το οποίο έπειτα και γλίστρησε. Ένα άλλο περιστατικό είχαμε χθες λοιπόν. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών χθες το απόγευμα στην περιοχή του ναυαγίου ξανά μετά από κλίση της γυναίκας. Κλίση μιας γυναίκας στο 112, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή της. Ταξίδεψε δηλαδή μέχρι εδώ για να πάει στο ναυάγιο να αυτοκτονήσει. Συνάδελφος που το σχολιάζαμε σήμερα μου λέει, αφού είχε σκοπό μου λέει να αυτοκτονήσει, πώς και κάλεσε το 112. Ποιος ξέρει, ίσως το μετάνιωσε στην πορεία. Παρ' όλο αυτό, άμεσα σήμανε συναγερμός με δυνάμεις της πυροσβεστικής ξανά να πάνε στο σημείο, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, της πολιτικής προστασίας, του Δήμου Ζακύνθου και άλλων υπηρεσιών να σπέβδουν στο σημείο για τον εντοπισμό και την παροχή βοήθειας. Στην επιχείρηση, να σας πω, συμμετείχε ακόμα και ντρόουν για την επιτήρηση της περιοχής από αέρος, ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε προσωρινά ο χώρος. Δηλαδή, τι φταίγανε και εκείνοι οι καψεροί, να πούμε, που περιμέναν εκεί πόση ώρα για να δουν εκείνο το σημείο που τόσο πολύ ταξίδεψαν από την άλλη άκρη του κόσμου για να έρθουν να το δουν, και μια τέτοια κατάσταση τους έκανε να περιμένουν πάρα πολλή ώρα. Εν τέλει ψάχνανε και δεν την βρίσκανε την γυναίκα αυτή. Το άτομο λοιπόν είχε ήδη απομακρυνθεί με ασφάλεια από ό,τι φάνηκε, με βοήθεια πολίτη, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση, οπότε και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε. Σε ανακοίνωσή της, η πολιτική προστασία του Δήμου Ζακύνθου ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης συνεργασίας πολιτών και υπηρεσιών σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Και λέμε τώρα όλοι εμείς, όλα αυτά τα χρόνια τα οποία δεν υπήρχε όλο αυτό το δρομάκι για να πάμε να δούμε το ναυάγιο με ασφάλεια, από ψηλά πάντα, νομίζω ότι είχαμε λιγότερα περιστατικά τέτοια και τώρα φέτος νομίζω ότι κάτι γίνεται. Γενικότερα λίγο περίεργο το κλίμα μέχρι στιγμή στο τουρισμό, με τέτοια περιστατικά να συμβαίνουν στο νησί μας. Και μιας και καταφέραμε και κάναμε αυτό το δρομάκι εκεί πέρα, το οποίο μου θυμίζει και λίγο, έτσι που το είδα, λίγο το δρομάκι που πάμε προς την Ακρόπολη στην Αθήνα, λίγο έτσι μου θύμισε. Και όταν το είδα χάρηκα πάρα πολύ, λέω επιτέλους θα πάνε οι τουρίστες με ασφάλεια, να που συμβαίνουν και διάφορα περιστατικά τα οποία σε κάνουν να πιστεύεις το αντίθετο. Πάμε να ακούσουμε Beautiful, Christina Aguilera.

0: Stigma Radio.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο

0: 3-48.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στίγμα FM 97 και 6. Άλβα Παγιολάρη στο μικροφόνο. Στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου. Και οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκίνησαν σήμερα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ξεκίνησαν σήμερα για τα γενικά λύκεια. Οπότε να ευχηθούμε όλοι μας καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλή αρχή και καλά αποτελέσματα. Οι περίπου 100.000 φετινοί υποψήφοι διεκδικούν συνολικά 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τώρα για τους μαθητές των επαγγελματικών ηλικιών, για τα ΕΠΑΕΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Να σας πω λίγο λοιπόν το πρόγραμμα για τις επόμενες μέρες, μάλλον και για τις επόμενες εβδομάδες για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στις 2 Ιουνίου μαθηματικά άλγεβρα, 4 Ιουνίου ανατομία, φυσιολογία 2, ΑΟΘ, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. 6 Ιουνίου ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. 9 Ιουνίου υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, ΑΟΘ και στοιχεία μηχανών. 11 Ιουνίου ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. 13 Ιουνίου τεχνολογία υλικών, οικοδομική, ΜΕΚ 2 και ψηφιακά συστήματα. 15 Ιουνίου στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάσεων. Να σας πω ότι για τους υποψήφιους των ΕΠΑΕΛ η ώρα έναρξης είναι επίσης στις 8.30 με υποχρεωτική προσέλευση έως και τις 8. Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες με εξαίρεση το μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδίου που διαρκεί 4 ώρες. Οι μέρες τώρα των πανελλαδικών εξετάσεων, όλοι το ξέρουμε, είναι γεμάτες άγχος, είναι γεμάτες πίεση για χιλιάδες μαθητές, αλλά και τις περισσότερες φορές και για τις οικογένειές τους. Πολλοί υποψήφοι αισθάνονται ότι από αυτές τις εξετάσεις κρίνεται ολόκληρο το μέλλον τους και αυτό κάνει και την ψυχολογική πίεση, η αλήθεια είναι, να είναι ακόμα πιο μεγάλη. Τώρα θέλει λίγη προσοχή εκεί πέρα, γιατί πολλές φορές ξέρετε αυτό που λένε ότι το ήξερα αλλά κόμπλαρα. Αυτό λοιπόν είναι επικίνδυνο, γιατί τώρα το να το ξέρεις, να πας και ξαφνικά να νιώθεις ότι δεν θυμάσαι τίποτα, εκεί χρειάζεται λίγη προσοχή και λίγη ηρεμία. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν πως οι πανελλαδικές είναι, όντως, είναι μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι η μοναδική εμπειρία και ευκαιρία στη ζωή ενός ανθρώπου. Όπως λένε λοιπόν οι ψυχολόγοι, καμία εξέταση δεν μπορεί να καθορίσει την αξία, τις ικανότητες και τα όνειρα κάποιου. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω για όλους εσάς που πιθανότατα να μ' ακούτε αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό που ίσως δώσατε σήμερα ή ίσως είστε, πήγαινετε στα ΕΠΑΕΛ και δίνετε, ξεκινάτε λοιπόν αύριο. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Ίσως εσείς που μ' ακούτε σήμερα είστε οι γονείς που έχετε ζήσει σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς έχει πολύ μεγάλη πίεση. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω για εσάς, για να γνωρίζετε πως ναι, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής σας αυτή, από την οποία κρίνεται εν μέρη το μέλλον σας, αλλά στο μέλλον υπάρχουν και πολλές άλλες πόρτες οι οποίες σας περιμένουν να τις ανοίξετε και να ζήσετε τη ζωή σας όπως εσείς την θέλετε. Όπως επίσης να θυμάστε ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό και ναι. Τώρα πάμε να δώσουμε μερικές συμβουλές, έτσι σαν ειδικοί που είμαστε όλοι, μιας και όλοι δίνουμε συμβουλές, αλλά θα δώσουμε και εδώ από το στίγμα. Οι μαθητές καλό είναι να κάνουν μικρά διαλύματα στο διάβασμα, να ξεκουράζονται και να κοιμούνται σωστά, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα το άγχος τους. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην σκέφτονται συνέχεια πώς έγραψαν στο προηγούμενο μάθημα, αλλά να επικεντρώνονται στο επόμενο. Σημαντικό ρόλο επίσης παίζουν και οι γονείς, καθώς η υπερβολική πίεση και οι μεγάλες προσδοκίες συχνά, να ξέρετε, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερα τα παιδιά και τους δίνεται και μια μεγαλύτερη ευθύνη, ενώ ήδη έχουν πολύ μεγάλη πίεση. Σε περίπτωση λοιπόν που θεωρείτε ότι θέλετε μια βοήθεια, θέλετε κάποιον να σας μιλήσει,
Για τη στήριξη μαθητών και οικογενειών λειτουργεί και η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550, όπου ψυχολόγοι προσφέρουν συμβουλές και υποστήριξη μέχρι το τέλος Ιουνίου. Γραμμή λοιπόν, επαναλαμβάνω, 1550. Το βασικό μήνυμα είναι πως οι Πανελλαδικές είναι όντως ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζουν όλη τη ζωή των νέων. Σας εύχομαι λοιπόν ξανά καλή επιτυχία και σας εύχομαι να τελειώσει πολύ σύντομα αυτή η περίοδος που στο σπίτι συνέχεια ακούτε διάβασε, στα διαβάσει, τι δίνεις αύριο. Λοιπόν, πολύ σύντομα αυτό θα τελειώσει. Βάλτε τα δυνατά σας και καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε Britney Spears, I Wanna Go.

0: You got problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Te que, te que, te que, te que, te que.
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: La Rosalía. Ni un amigo nuevo ni una haría.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, σχεδόν 8 λεπτάκια πριν τις 7, Στίγμα FM 97 και 6, Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Σας υπενθυμίζω λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας και με την εκπομπή μας. Στη σελίδα μας ακούτε ιντερνετικά από όλο τον κόσμο, από όπου και αν βρίσκεστε και αν δεν βρίσκεστε εδώ στη Ζάκυνθο, αλλά σας στείνω να έρθετε για διακοπές, όπως και να έχει. www.stigmafm.gr, μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας στο WhatsApp και στο Viber στο 6943 10 29 98. Μπορείτε επίσης να στείλετε τα μηνύματά σας για μουσικές επιλογές, για αφιερώσεις στα προσωπικά μου social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν γενέθλια σήμερα και γενικότερα αυτές τις μέρες. Είμαστε στην εποχή των διδύμων, σε ένα από τα πιο δυναμικά ζώδια. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που μας ταλαιπωρείτε, αλλά μας κάνετε τη ζωή και όμορφη. Πολλά φιλιά στη μανούλα μου που μ' ακούει και που έχει γενέθλια τη Δευτέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν προκαταβολικά. Ο δίδυμος της καρδιάς μου είναι. Με ταλαιπωρεί, αλλά την αγαπώ πάρα πολύ. Να σας πω επίσης ότι σήμερα, 29 Μαΐου, είναι η Εθνική Μέρα Κρασά του Κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μα και αυτοί τι μέρες έχουν τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τη Μέρα της Βανίλιας, του Παγωτού, ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και αυτή τη μέρα έχουν την Μέρα του Κρασά του Κόκορα, δηλαδή, τι να πω, έλεος. Εδώ δεν έχουμε καμία τέτοια μέρα. Εγώ περιμένω ακόμα τη μέρα για τα πανηγύρια και για τα σουβλάκια, έτσι, έτσι, πώς και πώς θα περιμένω. 1η Ιουνίου και να ξέρετε, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε για τα πανηγύρια σε αυτή την εκπομπή. Η χαρά μου είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι προγραμματισμένες πολλές εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές, έχω ήδη δει συναυλίες, πάρα πολλά πράγματα για φέτος. Και ενώ το καλοκαίρι το περσινό ήταν όντως πραγματικά φανταστικό, πιστεύω φέτος θα είναι ακόμα καλύτερα. Επίσης, χθες περνούσα από ένα σχολείο τυχαία και στο δρόμο έβλεπα πολλά παιδιά να χορεύουν και η αγάπη της νέας γενιάς για τα παραδοσιακά τραγούδια, ειδικά εδώ τα ζακυνθινά μας τα ωραία, η αγάπη είναι μεγάλη και χαίρομαι πάρα πολύ που στα πανηγύρια και στις μουσικές βραδιές υπάρχουν νέα παιδιά και διασκεδάζουν και περιμένουν πώς και πώς. Οπότε περιμένετε να κουραστείτε με όλα αυτά που θα ακούσετε για τα πανηγύρια. Έτσι που λέτε λοιπόν, μέρα κρασά του Κόκορα, οπότε ναι, έχετε την ευκαιρία σας σήμερα να φάτε αυτό το λίγο βαρύ φαγητό για καλοκαίρι. Ωστόσο εμείς πάμε να ακούσουμε Dua Lipa, Break My Heart.

0: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97.6. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής 29 Μαΐου στο μικρόφωνο η Άλβα Παγιολάρη. Είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο αυτής της εκπομπής και πάμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα του πάρκινγκ. Καθώς έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αγγλία ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε δημοφιλή τουριστική περιοχή κοντά στη λίμνη Ράινταλ. Για όλους εσάς που έχετε πάει, ίσως την έχετε ακουστά, όταν εξαγριωμένος αγρότης κάλυψε με λάσπη και κοπριά δεκάδες αυτοκίνητα που είχαν παρκάρει παράνομα μέσα στο χωράφι του. Σύμφωνα λοιπόν να σας πω με τα μέσα, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η παράνομη στάθμευση αποτελεί χρόνιο πρόβλημα σε αυτή την περιοχή, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, όταν χιλιάδες επισκέπτες κατακλείζουν τον Εθνικό Πάρκο και πάνε εκεί στη συγκεκριμένη λίμνη. Το χωράφι, να σας πω, διέθετε προειδοποιητικές πινακίδες που απαγόρευαν ρητά τη στάθμευση, ενώ είχαν τοποθετηθεί και μεγάλες πέτρες για να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων. Ωστόσο, πολλοί οδηγοί αγνόησαν τα πάντα και στάθμευσαν κανονικά στο σημείο. Σου λέει αυτός ο αγρότης, λοιπόν, τι να κάνω, πήγαν και πάρκανα στο χωράφι μου, πάμε να δούμε. Αγανακτισμένος από την κατάσταση, χρησιμοποίησε το τακτό τρακτέρ του, πετώντας λάσπη και κοπριά πάνω στα οχήματα. Με το σχετικό βίντεο μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο να το ψάξετε. Το βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου με χιλιάδες σχόλια. Πού να δείτε τα αυτοκίνητα, το τι γίνεται πάνω στα αυτοκίνητα, παλιά καινούρια, τους τα έχει κάνει όλα καινούρια, όλα καλοκαιρινά. Την ίδια στιγμή, να σας πω, άλλος αγρότης έκανε άλλες δηλώσεις. Αποκάλυψε πως πριν από λίγα χρόνια είχε δεχτεί ακόμα και επίθεση με μαχαίρι όταν διαμαρτυρήθηκε σε οδηγό που εμπόδιζε την κυκλοφορία. Και όπως είπε, το περιστατικό ανέδειξε πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, εγώ επίσης θέλω να θίξω, γιατί σε αυτό το σημείο ο αγρότης, παρόλο που η πράξη του δεν ήταν και σωστή, τώρα να πας να βρεις το αυτοκίνητο καλυμμένο από λάσπη και κοπριά, εντάξει. Αλλά και οι πολίτες δεν τήρησαν μάλλον τις προειδοποιητικές πινακίδες, πόσο μάλλον ο άνθρωπος είχε βάλει και τις πέτρες και δεν σεβάστηκαν τίποτα. Όμως εδώ στο νησί μας έχουμε και το άλλο θέμα. Δεν έχουμε το θέμα ότι πάμε και παρκάρουμε σε ξένα χωράφια. Ευτυχώς αυτό νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν το έχουμε. Όμως έχουμε το άλλο πρόβλημα. Πάμε και πιάνουμε τους χώρους στάθμευσης που θεωρητικά ανήκουν σε όλους τους πολίτες. Πάμε, πιάνουμε τους χώρους στάθμευσης και θεωρούμε ότι επειδή μένουμε από πάνω, δεξιά-αριστερά, θεωρούμε ότι μας ανήκουν. Για όλους σας λοιπόν, εσάς που μας ακούτε, που με ακούτε μάλλον. Είδατε, με μπερδέψατε τώρα. Για όλους λοιπόν εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να πάρετε ειδική άδεια για να τοποθετείτε αντικείμενα στα πάρκινγκ που πιάνετε, ενώ ο κόσμος έρχεται γύρω-γύρω στην πόλη της Ακίνθου και δεν μπορεί να βρει πάρκινγκ. Όχι πιο μακριά από χθες, είχα έρθει στην πόλη της Ακίνθου, στην χώρα που λέμε εμείς. Έρχομαι λοιπόν σε μία γειτονιά και βλέπω λοιπόν από μακριά ένα πάρκινγκ. Λέω, πω, τι τυχαίρι που είμαι σήμερα, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βάζω το φλας, πάω να παρκάρω και βλέπω μία κατασκευή από ξύλο, γιατί αρχίζουν και κάνουν και τις ειδικές κατασκευές, καταλάβατε. Δηλαδή, το έχουν μελετήσει και σου λέει, θα κάνω μία κατασκευή με ξύλο τόσο επί τόσο για να μπορώ να κρατήσω το πάρκινγκ. Αλίμονο σε όποιον σηκώσει αυτή την κατασκευή να την πάει πιο πέρα για να παρκάρει. Δεν υπάρχει το τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάω λίγο πιο πέρα, μιας και δεν είναι και η γειτονιά μου, οπότε δεν θέλω και να δημιουργήσω θέματα. Καμιά φορά σκέφτομαι και το άλλο, ότι μπορεί κάποιος να το βάλει, να το βάζει αυτό, ίσως δεν μπορεί να πάει να πάρει κάποια άδεια και ίσως έχει ένα μικρό παιδί, πρέπει να πάει να βάζει, να βγάζει το καρότσι από το αυτοκίνητο, ή ίσως μένει κάποιος κύριος ή κυρία πιο ηλικιωμένη. Οπότε σκέφτομαι και λίγο αυτά και λέω, εντάξει, δεν πειράζει τώρα, δεν θα βγω από το αυτοκίνητο να το κάνω πιο πέρα το ξύλο αυτό, την ξυλοκατασκευή. Πάμε λίγο πιο πέρα. Και προχωράω, βλέπω μια άλλη θέση πάρκινγκ, λέω, καλά, δεν υπάρχει σήμερα αυτή η τύχη μου, δεν βρήκα εκεί, δεν πειράζει, αλλά πολύ κοντά εκεί που ήθελα να πάω βρίσκω την άλλη θέση. Πάω λοιπόν κοντά και τι να δω, ξανά εγώ, βλάσω όλα, περίμεναν αυτοκίνητα από πίσω, είχαν βγάλει καρέκλα. Καρέκλα λοιπόν, κουζίνας, τραπεζαρίας, την είχαν βγάλει στο δρόμο και κρατούσαν το πάρκινγκ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ στο νησί μας, δεν ξέρω αν γίνεται σε άλλο νησί, γράψτε μου να μου πείτε.
www.stigmafm.gr. Μας στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp. Στέλνετε μου λοιπόν εκεί να μου πείτε, γίνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας μας όλα αυτά, γιατί εγώ δεν τα έχω δει. Λοιπόν, και την κορυφή θέλω να σας πω. Παρκάρω, πάω να παρκάρω στην παραλιακή της Ζακύνθου και βρίσκω μια κοπέλα να μιλούσε στο τηλέφωνο. Λέω εντάξει, ξεχάστηκε και είναι προς το δρόμο. Δεν ήταν δηλαδή στο πεζοδρόμιο, ήταν στο χώρο του πάρκινγκ. Τη βρίσκω λοιπόν με το κινητό και λέω εντάξει, θα ξεχάστηκε η κοπέλα προς Θεού. Και κορνάρω λίγο έτσι απαλά να μην την τρομάξω κιόλας. Και της κάνω ένα έτσι με το χέρι να ανέβει στο πεζοδρόμιο γιατί ήθελα να παρκάρω. Όχι, μου λέει, δεν πάω πιο πέρα. Εγώ περιμένω, λέει, έρχεται ο σύντροφός μου να παρκάρει. Δεν ξέρω πραγματικά, είναι να πετάς τα μυαλά. Λέω συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να παρκάρω. Δεν βλέπω κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Αισθάνθηκε η κοπέλα άσχημα. Κάνει λίγο πιο πέρα. Ευτυχώς είχε χώρο στάθμευσης για δύο αυτοκίνητα. Αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Πέρα από τα αντικείμενα που βάζουμε, έχω δει και εξάδες να βάζουν και ψώνια για να δεσμεύουν τους χώρους πάρκινγκ. Τι να σας πω. Να σας πω επίσης, μου έχουν αφήσει και ραβασάκι στο αυτοκίνητο. Ή βγάλ το, ή θα το βρεις στο αυτοκίνητο έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μόνο το πρόβλημα ήταν ότι δεν είδα ποιος το έγραψε. Αχ, αυτές οι περιπτώσεις.

0: Νικήτα.
1: Λοιπόν, στείλτε μου στη σελίδα μας σε www.stigmafm.gr. Μας βρίσκεται εκεί στο WhatsApp και στο Viber στο 6943 10 29 98. Επίσης με βρίσκεται στα δικά μου προσωπικά social media για να μου στείλετε εκεί αφιερώσεις, μουσικές επιλογές, ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή μας, στο alba05 για Instagram και alba παγιολάρι

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Ροσαλία, La Fama, είναι μια αφιέρωση για το κολλητό μου, το Κώστα, και την υπέροχη γυναίκα του, Αντωνέλα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Pitbull και Celebrate. Τα ακούμε εδώ στο Stigma FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο και είμαστε στο τρίτο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα. You know me, then... 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και η θερμοκρασία έχει ανέβει αισθητά αυτή την τελευταία εβδομάδα. Η Ευρώπη γενικά ζει αυτές τις μέρες ένα πολύ δυνατό κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες που σε πολλές χώρες θυμίζουν βαθύ καλοκαίρι, παρότι ακόμα δεν είμαστε και στην κορύφωση της σεζόν. Ούτε καν δεν έχουμε μπει στον Ιούνιο ακόμα. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα, όπως στην Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, η κατάσταση έχει προκαλέσει και προβλήματα στην καθημερινότητα, αλλά έχει και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Στο Λονδίνο συγκεκριμένα, ο υδράργυρος έφτασε περίπου στους 35 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θεωρείται σπάνιο για την πόλη. Οι κάτοικοι εκεί δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, αφού τα σπίτια και οι υποδομές δεν έχουν σχεδιαστεί για έντονη ζέστη. Έτσι, πολλά σπίτια δεν έχουν καν κλιματισμό και οι νύχτες γίνονται πολύ δύσκολες, γιατί δεν δροσίζει αρκετά. Η πόλη δεν έχει χτιστεί για τέτοιο κλίμα και να σας πω ότι μόλις το 5% των σπιτιών εκεί έχουν air condition. Α, τι να κάνουμε. Έπρεπε να είχαν προβλέψει και τέτοια αλλαγή. Με όλες τις κλιματικές αλλαγές που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια. Πάντως όλοι αυτοί που κάνουν εγκατάσταση κλιματιστικών, το μοναδικό σίγουρο, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνουν πολλά, θα πάρουν πολλά χρήματα φέτος. Προβλήματα να σας πω υπάρχουν και στις μετακινήσεις. Στο μετρό του Λονδίνου οι επιβάτες αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλη ζέστη. Έχουν σημειωθεί και καθυστερήσεις λόγω υπερθέρμανσης των σειρμών. Παράλληλα, η αυξημένη χρήση νερού έχει δημιουργήσει πίεσεις ακόμα και στο δίκτυο υδροδότησης σε ορισμένες περιοχές. Στη Γαλλία, το Παρίσι έφτασε κοντά στους 39 βαθμούς, με τους κατοίκους να προσπαθούν να δροσιστούν σε πάρκα, σκυρά σημεία και υδάτινες περιοχές. Ωστόσο, η μεγάλη προσέλευση σε ποτάμια και λίμνες είχε και δυσάρεστες συνέπειες, καθώς καταγράφηκαν περιστατικά πνιγμών, ενώ συνολικά αναφέρθηκαν θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη. Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ελβετία, όπου το καύσωνας έχει απλωθεί σε μεγάλη έκταση. Οι επιστήμονες, να σας πω, λένε ότι πίσω από αυτή την κατάσταση βρίσκεται ένα φαινόμενο που το ονομάζουν θερμικό θόλο. Με άλλα λόγια, είναι σαν ένα αόρατο καπάκι που έχει καθίσει πάνω από την Ευρώπη και κρατά το ζεστό αέρα παγιδευμένο, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και να μην πέφτουν εύκολα.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
5: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
4: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
5: Απευθύνσου στον ειδικό.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
4: Απολύμανση λεκάνης.
5: Έντομο απόθυση,
4: αρωματισμός χώρο,
5: απεντόμωση μειοκτονία,
4: προϊόντα και συσκευές χάς,
5: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
5: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
4: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
5: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
4: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σεστάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με

0: Welcome Stores. Απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

FM 97 και 6. Άλλη Παπαγιολάρη στο μικρόφωνο, μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Και μόλις 2 μέρες απομένουν για να μπει ο Ιούνιος και η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου φαίνεται πως φέρνει έντονη κινητικότητα, αλλαγές και ευκαιρίες για 5 ζώδια σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα, δηλαδή την εβδομάδα από 25 έως 31 Μαΐου. Οι αστρολόγοι αναφέρουν ότι αυτή την εβδομάδα η Σελήνη περνά από το Ζυγό στο Σκορπιό, ενώ κορυφώνεται με την Πανσέλινο στο Τοξότη. Τώρα μην με ρωτάτε τι είναι όλα αυτά, αυτοί ξέρουν, για να τα λένε κάτι θα ξέρουν. Δεν ξέρω τι σημαίνει Πανσέλινο στο Τοξότη, να μου πείτε εσείς τώρα. Μπορείτε να μπείτε στο www.stigmafm.gr, να μου στείλετε εκεί στο WhatsApp και στο Viber και να μου πείτε τι θέλει να πει αυτό. Πάντως εγώ σας λέω ό,τι λένε οι ειδικοί. Τώρα, αυτό το σκηνικό, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που λένε, φέρνει στην επιφάνεια θέματα σχέσεων, αποφάσεων και προσωπικών στόχων, δίνοντας σε πολλούς την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα για ξεκαθαρίσματα. Στους ευνοούμενους λοιπόν της εβδομάδας βρίσκονται ο Κρυός, η Δίδυμη, ο Καρκίνος, ο Λέων και ο Τοξότης. Και τη σύμπτωση, όπως κάθε άλλη φορά, στους ευνοούμενους δεν βρίσκεται ποτέ το ζώδιό μου. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. Για δική σας ενημέρωση λοιπόν, να σας πω ότι είμαι υδροχός και ο υδροχός δεν βρίσκεται ποτέ στα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Τώρα είναι τυχαίο αυτό, δεν είναι, δεν ξέρω τι να σας πω. Τώρα, για τον Κρυό, η εβδομάδα μπορεί να έχει πίεση, αλλά και σημαντική πρόοδο, κυρίως σε επαγγελματικά θέματα. Η Πανσέλινος βοηθά να ξεκαθαρίσουν στόχοι και να μπουν νέες βάσεις για το επόμενο διάστημα. Οι Δίδυμοι φαίνεται να εστιάζουν στις σχέσεις τους, με πρόσωπα από το παρελθόν να επιστρέφουν στο προσκήνιο, δίνοντας την ευκαιρία για επαναξιολόγηση καταστάσεων. Τώρα εσείς οι Δίδυμοι, λίγη προσοχή εδώ, γιατί δεν ξέρω κάθε φορά αν είναι τόσο καλό να επιστρέφουν πρόσωπα από το παρελθόν, καμιά φορά είναι καλό να μείνουν στο παρελθόν. Λοιπόν, για τον καρκίνο, η παρουσία της Αφροδίτης δίνει καλύτερη διάθεση και περισσότερη αισιοδοξία, ενώ είναι καλή στιγμή για συζητήσεις και λύση παρεξηγήσεων. Οι Λέοντες μπαίνουν σε μια πιο εξωστρεφή περίοδο με νέες γνωριμίες, δημιουργικότητα και πιθανές επαγγελματικές ευκαιρίες. Τέλος, για το Τοξότη, η Πανσέλινος στο ζώδιο του λειτουργεί σαν μια νέα αρχή με περισσότερη ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση για αλλαγές. Προσέχετε κι εσείς εκεί, γιατί και η διάθεση για τις αλλαγές, πολλές φορές οι αλλαγές δεν είναι πάντα θετικές, οπότε φροντίστε λίγο να κάνετε τις κατάλληλες αλλαγές. Όπως λοιπόν σημειώνουν οι αστρολογικές προβλέψεις, είδατε, χάσαμε τα λόγια μας, γιατί όταν δεν είναι το ζώδιο μου πουθενά, καταλάβατε, το διαβάζω και εγώ το άρθρο τώρα, το διαβάζω στο διαδίκτυο, λέω εντάξει δεν μπορεί, το ζώδιο μου κάπου θα είναι και πάλι δεν είναι, δεν πειράζει, ευκαιρία για την άλλη εβδομάδα. Όπως σας έλεγα λοιπόν, όπως σημειώνουν οι αστρολογικές προβλέψεις, η εβδομάδα αυτή, λίγο πριν τον Ιούνιο, μοιάζει να λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα σε όσα κλείνουν και όσα ξεκινούν με έντονη ανάγκη για αποφάσεις και νέα ξεκινήματα με την έναρξη του καλοκαιριού. Και ξέρετε τι κάνω, κάθε φορά που το ζώδιό μου δεν είναι, λέω έλα μωρέ, δεν πιστεύω στα ζώδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Η αγαπημένη μου Μανούλα μου στείλε και μου λέει: διάλεξε ένα τραγούδι, θέλω να στο αφιερώσω. Διάλεξε ό,τι σ' αρέσει εσένα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Κριστίνα Αγγιλερά, Candyman.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Μπορείτε να μας ακούσετε και ιντερνετικά στο www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να μας στείλετε και στο Viber και στο WhatsApp. Επίσης με βρίσκετε στα προσωπικά μου social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να περνάτε ένα ευχάριστο απόγευμα σήμερα. Μία από τις πιο ωραίες μέρες της εβδομάδας, μιας και ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Πάντα μου άρεσε η Παρασκευή. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής, λίγα ακόμα λεπτά μας έχουν μείνει για σήμερα. Και όπως πάντα σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας, πάμε να δούμε ποιες ταινίες προβάλλονται στο σινεμά Φούσκολο. Η παιδική ταινία Τρίχες Κατσαρές, στις 5 και στις 6.30. Εντάξει, ο τίτλος αυτός μένει λίγο, είναι πετυχημένος τίτλος θα λέγε κανείς. Τρίχες Κατσαρές λοιπόν, μεταγλωτισμένο. Έχουμε και δύο νέες ταινίες, οι οποίες είχαν την πρεμιέρα τους χθες στο σινεμά Φόσκολος. Η ταινία Backrooms στις 8 και η ταινία Beast στις 10.

0: board, 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught future when you didn't see the club. Little baby help you get your lingo up.
1: 5 λεπτάκια λοιπόν πριν τις 8 και καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97.6. Σε αυτό το σημείο όμως σας χαιρετώ. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ελπίζω να περάσατε ένα υπέροχο, υπέροχο απόγευμα εδώ μαζί στο Στίγμα FM. Εμείς τα λέμε ξανά την άλλη Παρασκευή, ξανά στις 6. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο του Στίγμα για τις δύο προηγούμενες ώρες η Άλβα Παγιολάρη. Τα λέμε ξανά την άλλη Παρασκευή, ξανά στις 6. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Φιλιά πολλά.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up.
2: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ξυπνήσει.
1: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα Radio.
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντα.

Πρακτικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Και οι βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
2: Στίγμα Radio. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε

0: εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Stigma Radio. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον

0: βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
0: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσχορος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up. What do you see?
2: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία

0: Parsons, Metzio Etel Enzefior, Philip Granger, Mark Douglas. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: trying so hard? So I can breathe.
1: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. Why do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια.

0: με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Σύνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Pull me up!
1: What do you see? Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθυλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθυλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: ότι εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.